0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ñoños.
1: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
3: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
1: 87,5.
2: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

τους πάντα. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το να δω.
0: Ναι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Κομμάτι της παράδοσης.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: BDFM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: όπως πάντα. Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Έρχεται στις τάχτες και σκαλίζει. Ήταν

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In Alumin.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
18: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
18: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
19: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
18: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
18: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
20: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ζητάω την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις και άλλοι το συνάρθουνε θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, συνταξιδιώτες μου. Πιο επίσημα, αφού ανεπίσημα Μάιο το είπαμε. Ιούνιος, ο μήνας που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν και όχι ακόμα, αλλά έχει μπει για τα καλά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα, καλό τάξιδο να έχουμε. Και για του λόγου το αληθές εδώ ταξιδεύουμε. Λάτρης των ταξιδιών, όσοι είστε μαζί μου, να περάσουμε υπέροχα ένα μουσικό δίωρο με την Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο, η δικιά σου πιλωτός, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Είμαι εδώ. Για σένα, για σένα.

είμαστε συντονισμένοι στον Greedy FM στους 87,5. Ο απόλυτος αεροδιάδρομος της καρδιάς μας. Το ξέρετε πολύ καλά γιατί ο παλμογράφος χτυπά 8, 7, 5. Χτυποκάρδι είναι αυτό. Επίσης, ράδιο Μεγαλόνισσος, 89 και 8 για τη μαμά πατρίδα. Μαμά πατρίδα, εκεί είμαστε. Το αεροπλάνο μας μόλις προσγειώθηκε για Χανιά, Ρεθέμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Καλημέρα στη μαμά πατρίδα μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος 89 και 8 από την καρδιά του Ρεθύμνου ο Νίκος Γκαλονάκης. Μας αναμεταδίδει δυνατά, ζωντανά, καθαρά. Αλλά και μια εξαιρετική καλημέρα, καλησπέρα από τον Εύρεο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Μέσα από το www.creetyfm.com, ράδιο μεγαλόνισσος.gr. Είπαμε από τον Εύρεο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας και σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Τα κανάλια της Deutsche Telekom κοντά μας πιστά. Επιμελήθηκε ο κύριος Δημήτρης Κρασανάκης να του στείλουμε μια όμορφη καλημέρα όπου κι αν είναι. Μια γλυκιά γλυκιά καλησπέρα στον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο που απολαμβάνει τον απογευματινό του καφέ. Μέσα από το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία μας ακούτε και εκεί δυνατά, ζωντανά, καθαρά. Καλημέρα, καλημέρα στα ντραϊβεράκια. Καλημέρα στα εργαζόμενα νιάτα και στα περήφανα γυραθιά. Καλημέρα στα σχολιταρούδια που ζουν και αυτά τη δική τους αγωνία με τις Πανελλήνιες. Με τους γονείς να συμπάσχουν, με τους εκπαιδευτικούς να ευχηθούμε να είναι λίαν επίοικος χαλαρή και όχι αυστηρή. Στέλνω λοιπόν την αγάπη μου και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τελειώνει, τελειώνει παιδιά. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις 15 του Ιούνιου, τελειώνει. Λοιπόν, να στείλω μια όμορφη, εξαιρετική καλημέρα στα αρρωστούλικα. Όποια έχουν κάποιο λόγο, κάποια αιτία που τους βασανίζει. Άλλοι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σύντομα ανάρρωση, υγεία, μια σκενωσή η ίδια. Έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει.

Φτιάξτε λοιπόν ένα καφέ και να ευχηθούμε τούτος ο μήνας να είναι πραγματικά καλοτάξιδος. Έναρξη του καλοκαιριού, μα θα σας πω πότε και τι και πώς. Για την ώρα είναι 5 Παρθένων, λέει, και μαρτύρων Μάρθας, Μαρίας, Κύρας, Βαλέριας, Μαρκίας και συνοδεία αυτών Γελασίου. Νέο μάρτυρος Μιχαήλ του Κύπουρου, Οσίου Ιλαρίωνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Χρόνια πολλά σε εσάς με αυτά τα υπέροχα ονόματα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να έχετε. Αλλά και σε κάποιον που έχει κάποιο λόγο, κάποια ειδική περίπτωση, ας πούμε γενέθλια ή κάποιο λόγο, κάποια αιτία να γιορτάζει. Μα έναν έρωτα, μα ένα χωρισμό. Ό,τι και αν είναι, η ζωή ας τα έχει μάλλον, είναι εδώ. Πάμε να τη ζήσουμε με ένα μουσικό μας ταξίδι. Καλή μουσική απόδραση. Escape τώρα. Στο 2-10-51-22-159, αλλά το έχετε μάθει, θα ρω καλά καλά. Και σε όλα τα media. Για όλους εσάς, τούτο το μήνα, τον από πάνω.

μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξόνου χωρίς εισιτήριο.

με Βασίλη Σκουλά. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινάμε πάντα κάθε πρώτη του μήνα, με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Κάθε πρωτομηνιά εδώ το τιμούμε. Πολλές πολλές καλημέρες, η Εφρονία μας λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Απόψε στο πέραμα στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, τραγουδώντας θα υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Να στείλω μια καλημέρα στο Μανώλη Αστερούσια, Εφρονία περίμενε να ακούσεις εσύ. Στο Σωτήρι τον Κοντογονισάκη που μας εύχεται καλή στράτα. Δεν περπατούμε, πετούμε εμείς εδώ, Σωτήρη Κοντογονισάκη, αλλά να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Άκη Οικονόμου, στα Μέγαρα, σε υπέρ ευχαριστώ, στην αγαπημένη μου φίλη, την Μπέγκη Ντόλκα, μια όμορφη καλημέρα που στέλνει σε όλους. Στον Μανώλη Αστερούσια, μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Στην Νικολέτα την Μπάμπουλη, επίσης, μια όμορφη καλημέρα. Και κάπου είδα μια ωραία μαντινάδα, θα την πω τη μαντινάδα γιατί δεν είπα ότι τη δική μου ακόμη. Λοιπόν, Εφρονία και οι λοιποί εδώ όλοι οι συνταξιδιώτες μου, λέμε για καλοκαίρι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. 21 Ιουνίου 2026 είναι επίσημα αστρονομική έναρξη του καλοκαιριού για το βόρειο ημισφαίριο στο οποίο ανήκει και η Ελλάδα μας. Καθώς τότε, λέει, πραγματοποιείται το θερινό ηλιοστάσιο. Ωστόσο όμως μαζί σου, συμφωνώ εγώ, δεν διαβάζω τα παρακάτω γιατί θέλω να ακούσουμε τραγούδι από Χαράλαμπο Γαργανουράκη φυσικά. Γιατί πώς να το κάνουμε, όλοι βιαζόμαστε για καλοκαίρι. Αμμουδιές, ήλιο, κοχύλια. Καλά, καλή παρέα. Μια μπύρα παγωμένη, ναι. Και τσικουδιά παγωμένη. Όχι πουρνό. Αλλά αυτή την ανεμελιά του καλοκαιριού. Τη μυρωδιά από το καρπούζι. Από τόσα φρούτα και τόσα υπέροχα μέρη που έχει η Ελλάδα μας. Ωστόσο εμείς ταξιδεύουμε μουσικά στη μαμά πατρίδα πάντα. Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Κρήτη μου όμορφο νησί.

Περνάμε για τις πρώτες γουλιές καφείνης. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Έτσι. Έτσι λέει, ή ρόφημα που εσείς επιθυμείτε, ένα πρωινό, καλά καλά καλό λέει. Επιστρέφω σε λέει, πολύ λίγο.

0: Boss Panda.
1: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

με Γιάννη Κακλίκε του νου μου τις διαδρομές. Γιατί και αυτά ταξίδια είναι, έτσι δεν είναι, με το νου. Ό,τι έχει να κάνει με ταξίδι, εμείς εδώ. Λάτρης αυτόν. Θέλω να πω την καλημέρα μου σε όλες και όλους που συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε τη μουσική πτήση Οδός Κρήτη και Οξονού χωρίς εισιτήριο, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο, μέχρι το ρολόι να δείξει 11, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, έτσι και σήμερα. Μας ακούτε μέσα από τον Κρήτη FM τους 87,5, μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισος για τη Μαμά Πατρίδα 89,8, μέσα από τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία, μέσα από το ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία και για όλους τους ίντερνετικούς www.kritifm.com, www.radiomegalonisos.gr ή live24 και όπου αλλού εσείς μας βρείτε, πείτε το μας. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη λοιπόν. Σε Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία. Κάτσα δούμε και τα υπόλοιπα. Έλα μα δουλέψει. Ναι. Μάλιστα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με πολύ πολύ πολύ αγάπη λοιπόν σε όλες και όλους εσάς. Καλημέρα, καλησπέρες. Θέλω να μου πείτε, στη ζωή τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Και λόγω της ακρίβειας ζητώ να μου πείτε. Λοιπόν, όμως, επειδή εγώ κάνω και σκανδαλιές και το ξέρετε, θέλω λίγη φαντασία. Μη μου αρχίσετε να μου λέτε τώρα το ψωμί, το λάδι, το αυτό. Α, το λάδι πήρε λέει και βραβείο εκεί στη Σιτία. Το καλύτερο στον κόσμο. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια παιδιά. Κρήτη μας, μπροστά, μπροστά. Λοιπόν, ξανά, ανακεφαλαίωση. Στη ζωή τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Ποια είναι? 2, 10, 51, 22, 159. Ή σε όλα τα media. Δεν θα τα πω με σειρά. Είμαστε παντού, είμαστε παντού. Όταν λέω παντού, παντού. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες λοιπόν στο παιδιά του Facebook. Και έχω μια μαντιναδάρα σήμερα. Ξύπνησε λέει από το λίθαργο και πάμε παραπέρα. Καρδιά μου, ήρθε η στιγμή για μια καινούργια μέρα. Και τώρα πρέπει εγώ να βρω κάποιον που έδωσε μία απάντηση, αλλά που την έδωσε. Ας ακούσουμε το Σαριδό Κωστά, γιατί οι σκέψεις τρέχουν εδώ και βασανίζουν πολλούς. Μια όμορφη καλημέρα στο Ρέθεμνος, στην κυρία Νέζα στον Πλακιά, στο Στάθη το Λιονί. Την κυρία Θανασία Ταρπινίδου που κάτι συζητήσαμε και μου λέει στον κύριο Περάκη μια καλημέρα. Θα τα πούμε πιο μετά όμως αυτά. Είναι λέει πολύ καλός φίλος και είπατε και πατριώτης, δεν θυμάμαι. Έχουν οι σκέψεις μου χορό λοιπόν με Σαριδόκοστα.

0: Πέτρος ο Τσολάκος λέει μια καλημέρα. Μια νέα μέρα μας ξημέρωσε και ας πούμε καλημέρα. Τσικρίτη στο ραδιόφωνο μας φέρνει νέο αέρα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή μας. Εύχεται να σε καλά. Χαρούλα Αρκαδιανού, καλημέρα. Την αγάπη μου. Βαγγέλη Κουτουλάκη. Καλή σου μέρα, ευχαριστώ. Στην Αγία Παρασκευή, Τάκη, Στράτος, Κυρμουτσέλης, καλημέρα παιδιά. Να δω πότε θα πιούμε αυτό το καφέ, να είναι γλυκό πιωτός. Α, θα λασκάρω τώρα, λασκάρω σιγά σιγά, έρχομαι.
1: Μια φορά και δεν θυμούμε μια φορά να δω να ξεστρατίζεις.
0: Αλήθεια, άμα βάλουν ένα πεισματικό αυτές οι σκέψεις, μα τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, ε? Και αρχίζεις και αναρωτιέσαι, φταίω δε φταίω, τι έγινε και τώρα, ε? Γιατί να γίνει αυτό έτσι και δεν έγινε αλλιώς? Έτσι δεν είναι βρανά, Γιάννη, καλημέρα, γαλατοπολείο. Έρε τα χανιά. Ευδόκιμε Σαμαρτζίδη, σε ευχαριστώ, καλό μήνα. Σε ευχαριστώ, θα έχουμε καλές πτήσεις. Τέλος του Ιούνιου. Δεν ξέρω πόσο θα πάει. Μπορεί και παραπάνω, μπορεί και λιγότερο, μπορεί... Όχι, λιγότερο δεν πάει. Να πούμε μια καλημέρα στο Γιώργη τον Ταγάκη. Και περαστικά, μωρέ. Δεν ήταν τίποτα. Ένα μικρό τσαλακωματάκι λέει, ε Γιώργη. Θεριό είσαι μωρέ εσύ. Το έχω πάθει κι εγώ μια φορά με ένα αναψυκτικό στο χέρι.
1: Στο νου μου τα χρυσά κλαδιά.
0: Εις γνώση μου εγώ.
1: Μου τα χρυσά κλαδιά στα πιο καλά λιβεριά.
0: Θοδωρή, Σόι, Μπούτζουκα, καλημέρα. Καλημέρα στο Αμάρι.

Η πρώτη απάντηση σωστή, μία λέξουλα ήταν λάθος. Είναι στον Πλατανιά στο Ρέθεμνος Χριστουλάκης Δημήτρης. Το βρήκε πρώτος. Λοιπόν, αφιερώνει λέει το τραγούδι στον ξάδερφό μου τον Θοδωρή τον Μπουτζουκα, αιτία λίμωνο. Εγώ το επόμενο εκεί που πάει. Και πάει λέγοντας: στη ζωή τρία πράγματα πληρώνονται. Φωνή έχει λίγο μην πω σήμερα. Α, ναι, θα σας το πω και αυτό. Έγινε ένα τελετουργικό χθες, ένα πάρτι, ένα event. Πραγματικά, παιδιά, ήτανε το κάτι άλλο. Ξεσχολίζαν τα παιδιά, αλλά τελειώνουν νωρίς. Λοιπόν, ξεσχολίζαν τα παιδιά και κάνανε ένα. Αλλά τους είχα και εγώ μία έκπληξη, άρα με τα κομμάτια, τα τραγούδια που έβαλα και τα χορευτικά που κάναμε, που ήταν απίστευτα. Θέλω να πω εδώ τώρα, γιατί αναφέρθηκα στον Περάκη, όλοι ξέρετε ότι είναι αντιδήμαρχος εκεί στο Εγάλεο, οπότε θα ήθελα να πω, ξέρετε όλοι και την Αστραμπέλα, την αφεντομουτσουνάρα μου, κάνουμε χορευτικά, ζούμπες κτλ κτλ, face painting. Όσοι θέλετε λοιπόν να χορέψετε μικρή μεγάλη μαζί μου απόψε, το βράδυ, εκεί ο Γιάννης ο Περάκης είχε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσει να διασκεδάσω τα παιδιά που θα βρίσκονται στην έκθεση. Όσοι θέλετε λοιπόν, γύρω στις 7.30 ώρα κάπου εκεί θα μαζευτούμε και θα κάνουμε εμείς τη δική μας διασκέδαση και ας τους μεγάλους να κάνουν τη βόλτα τους στα λουλούδια που ναι μεν τα αγαπάμε, αλλά είμαστε από μόνοι μας λουλούδια, έτσι δεν είναι? Τα παιδιά είναι από μόνα τους λουλούδια, λοιπόν θα διασκεδάσουν μαζί μου. Με χορό, όσα θέλουν θα βαφτούν και κάνα μπαλονάκι δώρο έτσι να παίξουμε, να κάνουμε. Υποσχόμενη, πολλά υποσχόμενη βραδιά λοιπόν εκεί στον Παρουτάδικο στο Άλσος, γνώριμο είναι, είσοδο δεν έχει, οπότε είναι καλά καλή απόδραση για απόψε. Επίσης Γιάννη Περάκη να σε ευχαριστήσω εδώ στον αέρα, θα τα πούμε και αύριο βέβαια το πώς θα περάσουμε απόψε, θα τα πούμε αύριο τα τελευταία μας αυτά. Έχεις μια όμορφη καλημέρα από την κυρία Θανασία Ταρπινίδου, γιατί μιλάγαμε, μου πιάνει την κουβέντα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και της είπα πού θα είμαι και έγινε αυτή η κουβέντα, πες του, μου λέει πολλά χαιρετίσματα, είναι πατριώτης μου. Αυτά. Από κι άλλα μετά, αλλά όχι τώρα. Τώρα αφιέρωσα. Εκεί από πάει. Και επειδή θα είναι και K-pop, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Ναι. Κάπως έτσι θα με δείτε ντυμένη. Μη με ψάχνετε με φυσιολογικά ρούχα.

0: αφιερωμένο. Όπου πάει. Τα παντέρμα, ε.
1: Παρακαλώ.
0: Το τηλέφωνο κάτι έπαθε, κάτι έπαθε.
1: Και τον παρακαλώ.
0: Α, έπιασε. Κύριε Κοπανάκη, καλή.

Είναι αυτό που λέει, τα λόγια από μακριά είναι πολλά, από κοντά όμως τι απαντάς? Ζαέρη, Γρηγόρης Σαμόλης, αγαπημένο τραγούδι.

Λοιπόν, το μισό τραγούδι με αφήσατε και απόλαυσα, αλλά χαλάλη σας, με κάματε και γέλασα. Αυτές τις απαντήσεις που παίρνω και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε, δηλαδή είστε δικοί μου, τέλος. Δικό μου αεροπλάνο είναι, οι ανθρώποι που είναι μέσα είναι κατά δικοί μου, τελείωσε. Ίδιο μυαλό έχουμε όλοι. Στη ζωή λέει τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Ποια είναι? Έχω βάλει διαχωριστική να μην πω την απάντηση, κανονίστε να μπερδευτώ.

0: Θα πει τώρα, έβαλα να ακούω την πιλωτή να τραγουδά. Ε, παιδιά, βγαίνω κι εγώ στην όρεξη. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή. Άμα πια. Με έχετε μάθει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, περιμένω απαντήσεις. Σοβαρευτείτε. Έχουμε να πούμε πολλά στην επιστροφή μας.
1: Τα παιδικά μας χρόνια της μάνας μας.
0: Κύριε Κοπανάκη, μια καλημέρα όμορφη. Εκεί στο Ρέθεμνο, έχει δώσει τα ρέστα του το Ρέθεμνο σήμερα. Γιώργος Πορτάλιος. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, λέει, αυτό πάει αλλού το τραγούδι. Με την καλή έννοια έχει βάλει μουσική ο άνθρωπος, μην παρεξηγούμε κιόλα. Αλλά έτσι μου είπε, εγώ δεν φταίω. Κύριε Κοπανάκη, αλλά δεν το λέω. Μια όμορφη καλημέρα στο φωτογραφείο Ερατό. Τα ακούσουμε και σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Ακούμε πραγματευτάδες. Τώρα πάρτε τηλεφωνάκι. Μου σπάσατε τα τηλέφωνα πριν και δεν άκουσα το τραγούδι μου. Για περισσότερη μουσική πτήση σε λίγο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666
7: 666.
6: Σίτες. Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
6: αλουμίν.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
14: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
15: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
15: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
14: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Σοπέλα Γαρμενίζου και με Κώστα Μουντάκη επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Αγαπημένη ή μη, δεν ξέρω, Ευαγγελία Καπετανάκη, στο πιλωτήριο μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Παίρναμε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, αυτό που έδωσε σήμα ήτανε ότι οι περισσότεροι βρίσκεται 1-2 από αυτά που λέω, αλλά όχι όλα. Εγώ θα το πω πάλι στη ζωή. Τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Ποια είναι? 2-10-51-22-159. Τώρα να δω πώς θα βοηθήσω. Θα βοηθήσω λίγο γιατί μου τα κάνετε λίγο σαλάτα εδώ τώρα. Κάτι γίνεται. Το ένα με παραπέμπει σε θάλασσα. Ναι. Το πάω προς τα εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βοηθήσω αλλιώς. Στη ζωή τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Ποια είναι? 2-10-51-22-159. Έλα, η Αϊστάιν της παρέας. Περιμένω να δώσουν την απάντηση. Πολύ λίγοι το έχετε βρει σήμερα. Οι περισσότεροι δίνετε λάθος απαντήσεις. Μα δεν πειράζει, άλλο κακό. Για να αυτό είναι, σπάζω κεφαλιάζουμε, να γελάμε, να περνάμε καλά. Θέλω να στείλω ένα τραγούδι. Πριν ξεκινήσω να σας πω αυτό που ήθελα να σας πω, γιατί θα σταματήσει να φτιαρίζει ο άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο. Μου λέει ο Μαυριδάκης ο Μανώλης, που λέει, είμαι, λέει, από Χανιά. Εγώ νόμιζα ότι είναι στα Χανιά ο άνθρωπος και του λέω, από πού με ακούς? Μου από το ραδιόφωνο. Πώς με ακούς από το ραδιόφωνο, αφού στα Χανιά? Μου λέει, είμαι Χανιώτης, αλλά είμαι στην Αθήνα. Θέλω να αφιερώσω το λιράρι στο Βασίλη, λέει, που φτιαρίζει και τελειωμό δεν έχει. Τι φτιαρίζει ρε παιδιά? Τι χτίζεται? Είναι κακό στην άμμο να χτίζεται παλάτια. Δεν πιστεύω να είστε εκεί κάτω που φτιάχνετε το νέο Ντουμπάι, εδώ στο ελληνικό, ε.
1: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τα ραγουδώ.
0: Ήθελε αυτό το τραγούδι τώρα σε έναν άνθρωπο που πραγματικά φτιαρίζει αυτή τη στιγμή και ακούει. Είναι δυνατόν να μην ξαναβάλω σαμόλιο? Ας επέξαμε νωρίτερα. Μην μ' αρχίσετε όλα τώρα βαρέα ένσημα, ε, κανονίστε. Πάνε αυτά. Στην παρέα λοιπόν.
1: Να βγουν κορίτσια όμορφα από ξωστό σοκάκι.
0: Και στην Ερατό

0: Σατσί ο κόσμος μαγενεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι κι αν μπει δε φτάνει.
1: Ό,τι κι αν μπει.
0: Σατσί ο κόσμος μαγενεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ό,τι κι αν μπει δε φτάνει.
1: Δρακάκι Γιώργη, καλημέρα, οδοντίατρε.
2: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Τα είπε όλα. Δρακάκι, μετά. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτό το επιβλητικό κτίριο που γίνεται στο Ελληνικό. Ωστόσο, σπεύσανε κάποια ιντερνετικά site να γράψουν «Καταραίει το Ντουμπάι λόγω πολέμου και τη θέση του παίρνει η Ελλάδα. Τι έρχεται τα επόμενα χρόνια λόγω και του Ελληνικού, έτσι, για το Ελληνικό μιλάμε. Είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα, μπράβο, το θυμήθηκα. Τόπα. Λοιπόν, ο πύργος της Βαβέλ, περνάω παιδιά κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα, αν όσοι έχετε δει βίντεο που έχω ανεβάσει, με το στιγμιότυπο βέβαια η πρώτη φωτογραφία που είναι από site και γράφει αυτό που σας είπα, οι άλλες όλες φωτογραφίες και το βιντεάκι είναι δικά μου. Είναι μέσα από το αυτοκίνητο που οδεύω προς την εργασία μου, περνάω και φτάνω αεροδρόμιο. Λοιπόν, όπως σας τα φωνάζει και ο Νταγάκης κάθε φορά που είμαι στο δρόμο, σας τα λέει τις καλημέρες μου που τις στέλνω για όλη την παρέα μας, εδώ την παρέα του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πραγματικά πολύ επιβλητικό, όπου και να σταθείς στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ακόμα και πάνω στην Πάρνηθα, ψηλά στο βουνό, βλέπεις αυτό το επιβλητικό κτίριο. Ωραία τα πάντα όλα, υπέροχα. Βλέπω πολύ ξένα χέρια να δουλεύουν, Έλληνες δεν έχω δει. Πραγματικά βλέπω πάρα πολύ ξένο κόσμο. Μου πεις, ο Έλληνας δεν πάει. Δεν ξέρω, πάει δεν πάει. Εγώ τι βλέπω λέω, την αλήθεια λέω. Ίσως γι' αυτό και να ανοίξαμε και να μπάζουμε. Από παντού μπάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι όλα καλά. Υπέροχα και τα κτίρια που γίνονται γύρω-γύρω του, ακόμα πιο όμορφα από αυτό, τον πύργο της Βαβέλ, κατ' εμέ. Πιο όμορφα είναι τα κτίρια. Εκείνο όμως που δεν είναι όμορφο είναι ότι η θάλασσα δεν φαίνεται πλέον. Πρέπει να πάει πολύ μακριά ο άνθρωπος που ζει στο λεκανοπέδιο, ο εργάτης, για να πάει να κάνει μια βουτιά, για να βρει μια παραλία free, ελεύθερη που λέμε. Δεν ξέρω, οπότε, τι είναι καλό και τι δεν είναι. Οδοντίατρέ μου, Δρακάκι Γιώργη, ο σωστότερος των σωστότερων σήμερα, αλλά βοήθησα είπες. Καλή δουλειά φίλε μου.

Όπως σας είπα λοιπόν, εκεί στο Δήμο, ο Δήμος Εγάλεο που έχει την έκθεση με τα ανθοκομικά, ένα υπέροχο απόγευμα, πολλά υποσχόμενο για τα μικρούλια σας. Είναι ωραία να τα πάρετε από το χέρι και να έρθείτε, θα είμαι και εγώ εκεί να πω μια όμορφη καλημέρα στον Γιάννη τον Περάκη, τον αντιδήμαρχο που είχε τη χαρά, είχα τη χαρά εγώ και την τιμή να μιλήσουμε χθες. Με πήρε ένα τηλεφωνάκι, μου ζήτησε να διασκεδάσω τα παιδιά σας και θα είμαι εκεί. Θα περάσουμε όμορφα με τραγούδια, όχι κριτικά, γιατί κριτικά χορεύουν έτσι και αλλιώς εκεί. Εμείς λοιπόν με τα παιδιά θα χορέψουμε αυτά τα σύγχρονα που ξέρουν τα μικρούλια και όχι εσείς. Δεν μπορεί να τα ξέρετε και όλα εσείς. Ξέρουν και τα μικρά κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα είμαι εκεί, θα περάσουμε υπέροχα. 7 με 7.30 θα είμαστε εκεί όλοι. Να περάσουμε όμορφα με χορό, με ζωγραφιές στα μουτράκια, με μπαλόνια, με διάφορα παιχνίδια που πιθανότατα να παίξετε κι εσείς οι μεγάλοι, να ζηλέψετε. Τώρα, πάμε στην Κρήτη. Γιατί ένας διεθνής φιλικός αγώνας, λέει, ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, Ελλάδα-Ιταλία, αύριο. Εισιτήριο από 10 ευρώ. Πριν το παιχνίδι να παίξει, λέει, στην Παγκρίτη όμως, ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς θα είναι εκεί για να σας διασκεδάσει. Κανονίστε λοιπόν την πορεία σας να είσαστε εκεί, να απολαύσετε και τον Βασίλη Κουλά. Επίσης, μισό λεπτό, γιατί ό,τι κάνω το κάνω με το κινητό. Δυστυχώς ο υπολογιστής εδώ κάτω δεν πιάνει και δεν ξέρω τους λόγους, οπότε δουλεύω με το κινητό μου. Ένωση Κριτών Αμαρουσίου, Κριτική Βραδιά, με Ψαρογιώργη. Γιώργης Ξυλούρης Ψαρογιώργης, μια κριτική βραδιά λοιπόν. Να στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον κριταγενή Ζεύς που έχω βρεθεί σε τέτοια εκδήλωση και ήταν πράγματι ο Ψαρογιώργης τότε σας εκεί και ήταν υπέροχα. Τι ήθελα να πω, να στείλω το επόμενο τραγούδι στο Γιάννη τον Περάκη. Αφού είναι από τα μέρη του, Δημήτρης Γουρός, η Λεμονή.

Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά έχω να σας πω κάτι το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Όσοι προλάβετε, προλάβατε. Όχι, χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε, λάθος. Ωστόσο, μπορεί να μην έπεσε στην αντίληψή σας. Αξίζει όμως η αναφορά. Με Δημήτρη Ζουρό και η Λεμονιά θα πάμε στα διαφημιστικά, τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα, στους πραγματευτάδες μας και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη μουσική μας πτήση. Γεια σου Βαγγέλη Κουτουλάκη, Σπύρο Πετράκη, καλή σου μέρα, Μαρίνα Αρσαλάκη, Νίκο Παπαχρονόπουλε, Στέλιο Νικολάου, καλημέρα. Ρούλα μου, Ρούλα Μπούχλη, καλημέρα.

0: Αντωνά του Παναγιώτα, καλημέρα. Καλημέρα στη Δημητρούλα μας εδώ, στο Δημήτρη τον Ευθυμίου. Γεια σου γραμματέα. Μανώλη Βαρδάκη, καλημέρα. Στέλιο Νικολάου, Βασιλική Ιωάννου, Γογό Κυριακού, καλημέρα. Διονύση Ιερονιμάκη. Μαρία Μπέτσα. Στον Νίκο το Λυράκι μια καλημέρα. Στη Βίκη τη Βαλκανιώτη. Στον Παρασκευά τον Καλαϊτζίδη.
1: Για σένα την ημέρα. Για σένα την ημέρα.
0: Επιστρέφω να σας πω ποια είναι τα πιο ακριβά. Τι πληρώνεις πιο ακριβά.

0: όλος πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατόφωτογραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

με Μιχάλη Καλλιέργη. Ήρθε ο καπετάν Σεβδάς. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε το μουσικό μας ταξίδι σήμερα. Θα σας δώσω πρώτα τη σωστή απάντηση και μετά θα σας πω αυτό που σας άφησα σε αναμονή την ώρα που σταματήσαμε την, για τα διαφημιστικά μας. Λοιπόν, στη ζωή λέει, στη ζωή... Τρία πράγματα πληρώνονται ακριβά. Το ένα είναι η καψούρα, λέει, που το βρήκατε όλοι. Σχεδόν όλοι, συγγνώμη. Το δεύτερο είναι η φιγούρα. Και το τρίτο και καλύτερο, που το βρήκανε μόνο 2-3 και ο γιατρός προς τιμήν του, ο Δρακάκης ο Γιώργης, ο οδοντίατρος λέει, βοήθησες με τη θάλασσα, εκεί λέει το κατάλαβα. Είναι η πελαγίσια, η τσιπούρα. Η καψούρα, η φιγούρα και η πελαγίσια, η τσιπούρα, λοιπόν, είναι τρία πράγματα που πληρώνονται ακριβά σε τούτη τη ζωή. Αν πελαγίσια, τσιπούρα, πού να τη βρεις εδώ με το ζόρι, μπορεί να βαφτίζονται ή κάποιες ίσως ξεχωρίζουν κιόλας. Αλλά πιο πολύ χθιοτροφείου, χθιοτροφείου εγώ δεν μπορώ να τις φάω με τίποτα. Οπότε τα μικρά, μικρά, μικρά γαβράκια και τέτοια, ναι, ναι. Μην πάμε στα πιο σκληρά, τα οστρακοειδή, εκεί να μας αρέσουν πολύ, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα, πάμε. Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί. Αυτή ήταν η απάντηση, λοιπόν, η καψούρα, η φιγούρα και η πελαγίσια, η τσιπούρα είναι η απάντηση στα τρία πράγματα που πληρώνονται ακριβά σε τούτη τη ζωή. Πάμε τώρα, λοιπόν, εδώ, να σας πω τι έγινε μέχρι και χθες. Κάποιοι πήγατε στο ΜΕΚ Παιανίας. Εκεί ήταν τα Ποσειδόνια. Αφού η Ελλάδα μας είναι η πρώτη στον κόσμο για την ναυτιλία της. Πριν λίγο σας είπα ότι θα χορέψουμε K-pop και μπορεί να λέγατε τι είναι αυτά που λέει πιλωτίνα. Ακούτε τώρα εδώ. K-pop είναι ένα συγκρότημα που βρίσκεται στην Κορέα. Είναι κορεάτικο. Εδώ λοιπόν, στα Ποσειδόνια, ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην αυτεμπορική έδωσε... με στρατηγικό βάθος και συνέχεια οι σχέσεις Ελλάδας και Νότιας Κορέας. Ο κορεάτικος λαός λοιπόν συνεχίζει να θυμάται. Εκεί λοιπόν υπήρχε περίπτερο με Νότιο Κορεάτες, γιατί με λίγα λόγια η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελληνική Δημοκρατία κατέχουν μοναδικές και συμπληρωματικές θέσεις στο παγκόσμιο θαλάσσιο γίνεστε. Οι χώρες Χερσόνησοι με ιστορία και οικονομία και οικονομικές δομές που έχουν διαμορφωθεί από τη θάλασσα έχουν αμφότερα την ίδια βαθιά κατανόηση της στρατηγικής σημασίας των ναυτιλιακών βιομηχανιών. Οι ρίζες της σχέσης συνεχίζει ο πρόεδρος εδώ και λέει, οι ρίζες της σχέσης αυτής μπορούν να εντοπιστούν στον πόλεμο της Κορέας του 1950. Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι μόλις είχε εξέλθει από τον δικό της εμφύλιο πόλεμο, πήρε την απόφαση να στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να υπηρετήσουν τη δημοκρατία της Κορέας.
Αυτή η συμβολή έπαιξε σημαντικό ρόλο στηρίζοντας την Κορέα στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και την τήρηση των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ο κορεάτικος λαός συνεχίζει να θυμάται με βαθιά εκτίμηση τις θυσίες και την αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα, και η κοινή αυτή ιστορία παραμένει θεμελιώδες πυλώνας των διμερών σχέσεων σήμερα. Μεγάλο άρθρο, ωστόσο εγώ θα σας πω ότι τα Ποσειδόνια χθες τελείωσαν. Πολλά περίπτερα, υπέροχη, υπέροχη.

Σωστέ με ένιπες Αφηριάδη και εσύ δεν το είχα δει. Τόνια Αντωνίου το ίδιο. Συνεχίζουν να έρχονται απαντήσεις για την ερώτηση. Δεν τις είχα δει μάλλον τις απαντήσεις. Με Γιώργη Καραγιώργη, καπετάνισά μου. Ωστόσο θα στείλω στα παιδιά

Καλημέρα στον Πέτρο Θωμά, καλημέρα στον Δημήτρη το Μάλιαρη, στον Κεμάλ στη Σμύρνη, μια καλημέρα. Μαρίος Γκίκας, καλημέρα Μάριε. Ειρήνη Κατσούρη, καλή σου μέρα. Θεόνη Αναστασία, Ευαγγελία Αριάδνη, καλημέρα. Καλή επιτυχία στην εξεταστική, σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

και μετά το Γιώργη Καραγιώργη και την καπετάνισσα του. Καπετάνισσα μου λέει. Θα περάσουμε σε... Πέτρο Μαρούλη με καπετάνιο την καρδιά.

Και όλοι είδαμε, όλοι θαυμάσαμε, όλοι διαβάσαμε. Γυναίκες παρουσιάστηκαν στη Λαμία, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Οι πρώτες γυναίκες λοιπόν παρουσιάστηκαν για εκπαίδευση στο στρατό. Αν ρωτήσεις εμένα, είναι πολύ σωστό, χαίρομαι για αυτό. Η γυναίκα πρέπει, πέραν από οτιδήποτε άλλο την έχουν ταυτίσει, να ξέρει, γιατί δύσκολη καιρή είναι, να πιάνει και τον τουφέκι και όχι να σκιά. Κάποτε, επειδή ξέρω, έχω μάθει πολύ καλό σημάδι, δόξα τω Θεώ, είχα καλούς εκπαιδευτές. Κάποτε μου ζητήθηκε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, δειλία εγώ δεν το θέλησα, εν πάση περιπτώσει μιλάμε για καλή σκοποβολή. Θέλω να πω ότι η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει τα πάντα περί αυτού. Πρέπει να γνωρίζει τα πάντα. Και αχρίαστο να είναι. Οπότε, καλή θητεία, κορίτσια!

Καλή θητεία, κορίτσια. Και σε όλα τα παιδιά που είναι στις ένοπλες δυνάμεις, σε όλα τα θηλυκά και μη. Άντρες έτσι κι αλλιώς δεδομένο το έχουμε. Ότι είσαστε εκεί πρώτοι, αλλά... Για να βάλω το δάκι, το στρατό να υπηρετήσω τη Μαδρίδα. Καλό είναι, καλό είναι. Εμένα με βρίσκει σύμφωνη σε αυτό. Αρκεί να το θέλουν φυσικά. Όπα, ο Ευδόκιμος ο Πόντιος λέει: το έχω πληρώσει και τα τρία, πίστεψέ με. Και τη φιγούρα και την καψούρα και την τσιπούρα. Καλά να πάθεις. Ζωή είναι αυτή, καλά έκανες και την κλεντάς. Κάψεις καψόνια να φορές, σκοπιές και αγκαλία. Και την καλλιόπη καθαρή. Μα ποια είναι αυτή η κυρία. 72 νέες κοπέλες λέει. Καλή δύναμη να τις χιλιάσουμε. Μεγάλη τιμή στις οικογένειές τους. Έτσι είναι, Ευδόκιμε, έτσι είναι. Για να βάλω το γακί. Και εγώ χαίρομαι. Γεια σου, Ρούλα.

με ένα Μιχάλη Τζουγανάκη και Θαλασσοπούλια θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είχαμε αρκετά να πούμε, αλλά δεν τα πάμε. Απλά. Γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Η ζωή είναι όμως υπέροχη για να κάνουμε σύντομα ταξίδια. Να περνάμε καλά. Τις δικές μας αποδράσεις. Μην ξεχνάτε, σας περιμένω το απόγευμα εκεί στο Άλσο, στον Παρουτάδικο. Φέρτε τα μικρά σας παιδάκια και ελάτε να γίνουμε όλοι μια παρέα. Από την πιλωτίνα του Crete FM, Ευαγγελία Καπετανάκη, θέλω να χαμογελάτε. Κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του. Και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του. Και κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Αύριο στο Επανιδίν, εδώ και πάλι μαζί. Για όσους δεν έρθουν απόψε εκεί στο Εγάλεο, θα τα πούμε αύριο εδώ, on air. Μείνετε συντονισμένοι στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Από την πιλωτίνα του Crete FM, Ευαγγελία Καπετανάκη, η σκυτάλη στον επόμενο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210 3427 269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής. Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: In
11: Alumin.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Όλα, δεν ξέρω αν πήγε σήμερα για το διήμερο το καθιερωμένο εκεί απέναντι από το Άγιο Όρος στο φίλο μας τον Τασούλη, στη Θεσσαλονίκη, στον Κουρουτσίδη, τον Νίκο, στον Γιώργο και τον Φίλιππα, στην Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Σε όλους όσους κάνουν τα κρόαση, πάμε και εδώ στην όμορφη Κρήτη να πάμε στη Βάλια την Πατεράκη και τον Πατέρατζη, τον Άντρατζη εκεί στο Αστρίτσι, να πάμε στα Χανιά, στον Κατάκι, στο Μίχαλο, στο Γομπάτσι, στην Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, στο Μιχάλη, στο Βασίλη από τον Ταυρονίτη, στην κυρία Γεωργία που βρίσες, να αφαιρώσουμε στο Σπύρο και τη Σπύρενα, στο Φουριάρι, στο Βουρδουμπά, στο Τζαμαντί, στο φίλο μου τον Καστανά. Με τα μαγαζιά του εκεί πέρα στα Φαλάσσερνα, στο Νικολιδάκι, τον πεθερό του, του Σιλιβού, με τα πεθερικά και πέρα τα κουνιάδια. Πάμε να αφαιρώσουμε στο Ρέθυμνο, σε όλο το Ρέθυμνο, στο Λουκάκι το Γιώργη, στην Αρσή Γωνιά. Να αφαιρώσουμε σε όλο το Ρέθυμνο, στο Ράδιο Μεγαλόνισσος. Να αφαιρώσουμε στον Καλονά τον Νικόλα, στον Ήρωα τον Παραδεισανό. Πάμε να αφαιρώσουμε σε όλο το Ηράκλειο, στον Άγιο Ρωμανό, στην Έφη, στο Βαλάντι, στο Κωστάκι, σε όλους εκεί, στο Αρτέμι το Μετόχι και ιδιαίτερα στον Γιαούρι το Βαρδάκι. σε όλους, το Θραψανό, στην κυρία Βαγγελιό, στον κύριο Φίλιππα, στον Παπαδομανόλη, στην Κετάρα, στη φίλη μας την Αργυρό, στον σύντεχνο τον Λαγκόν από το Γεράκι, τον αντιδήμαρχο τον Κριτσοτάκη, τον αντιπεριφερειάρχη τον Νικόλα, σε όλο τον κόσμο εκεί στα Αρκαλοχώρη, στο Θραψανό, στο Καστέλι, στα Μπουζουκάκια, στη Γαρεφαλιά, στον Νίκο τον Μπουζούκο και την κυρία του που περιμένω και το Κωστάκι τη Γαλαδιανή. Σε όλους, με όλη μας την αγάπη, να είστε όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε πρώτο τραγούδι για όλους εσάς, με όλη μας την αγάπη. Για, τι άλλο θα είναι, για πάμε προστανό, για μεριανό, για κουμπαρεανό, για τον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη, για στο Κριτσοτάκι το Μανολιό και την οικογένειά του και θέλει και το Σαριδόκοστα. Τα μάτια σου είναι αφορμή και τα περάσματα.

πάμε στο γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα, την είχα σε για την γλιστρίδα. Μάλλον έχει κατέβει Κρήτη. Ε, Παναγία, Παναγία. Εγώ θα σε φτιάξω. Και στο Μουρνέ, στο Βασίλη, στο φίλο μου τον Καλομυράκι από τα Χανιά. Στη συντέγξα τη δασκαλάκια, στον Ταγάκι το Γιώργη με την οικογένειά του. Και στον Κυριάκο εκεί ψηλά. Γεια σου ρε Κυριάκο. Πού είναι τώρα ο Κυριάκος να μας στείλει καμιά πίτα? Εδώ που έρχεται φτώχεια.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Νίκο, καλημέρα.
0: Καλώς την Αργυρό μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ με ακούς σήμερα?
1: Εγώ δεν είμαι καλά.
0: Μα μην κάνεις όλο. Μα άκου να δεις, όταν βγαίνουμε στον αέρα δεν θα κάνουμε παράπονα. Γιατί χαλούμε και τις ακροατές τους. Σε χαλούμε την ψυχολογία. Άμα πεις, ίσας η Αργυρό. Εσάς αν οι επαφές. Εντάξει, μη Αργυρό. Γεια σου ρε Αργυρό, ήφτιαξε η Αργυρό. Έγινε, ωραίστη, καλά είναι. Να το, δεν καταλαβαίνει αυτή τίποτα. Ούτε γρικά, ούτε τίποτα. Εγώ ναι, εσύ με γρικά. Εσύ με γρικά.
1: Ναι,
0: με γρικά και εσύ, το καταλαβαίνω.
1: Και εγώ σε γρικά.
0: Να έρθω. Άμα με, άμα σε δω, άμα σε δω, θα σ' άρθω τα ακουστικά.
1: Ναι,
0: δυο μόνο, ναι, εντάξει. Πάω για ένα καφεδάκι, έρχομαι έτσι, έρθε, βίβα.
1: Ας το κοφώ κάθε βραδιά και εγώ να ταξιδεύω. Ας θα κρυφτείτε μια βραδιά να βγω να καρώ βόλτα. Να μην με δεις, θα περνώ από τη δική σου πόρτα. Και στην αγαπημένη μου και του λέω, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Που τα λέει καλά και να καρταπηρώ πονά. Και να με γυρίσω τα ψηλά ουνά. Θα την πάρεις στην Ευρώπη, μπορεί να μπορεί να βγει. Να μην το δω το βλέμμα μου, πως, να μην το δω το βλέμμα μου. Πως θα είναι δακρυσμένο. Και να μην δώσεις τα χίλια της γέλιο ζωγραφισμένο. Και τη μάλλον από βούρες. Μια εργατική φεγγάρι που έχει κύπτω για να σου δώσω. Τις σκέψεις μου το μυστικό που δεν μπορώ να σκώσω. Και στην κυρία Βοντικάκη με πολλή αγάπη. Και να με πάρει τηλέφωνο. Φεγγάρι μου, το πόνο μου θα τον εμπώ σε σένα. Που προπατήσα μου να πω και εσύ ως άντια εμένα. Και στα παιδιά από τη θητεία με πολλή αγάπη.
0: Ανασούλες τώρα, ανασούλες.
1: Και μην τα κάνω τίποτε να μην περάσει. Για να μην δω τον πόνο μου για βγει και σκοτεινιάς. Για να μην δει τον πόνο μου για βγει και σκοτεινιάς. Και στον κουμπάρο το Μανώλη τον Αγώνα. Και στο Μιγάλη. Ήθελα και να κάτι είχα για βγει τα κερδίζει. Που με ξυπνά και τη χαρά τον γύρω μου ξορίζει. Και στην κυρία Εύα τα μυστικά που δίνω σου. Κάθε βραδιά φεγγάρι να πει τα πίσια δε βαστά κι αν ένας δε διαχάρι. Και σε όλους τους φίλους και φίλες τη νύχτα αυτή η φεγγάρι μου κρύψου να μην φανούνε. Στα μανακρικά σε δάκρυα στα μάτια δεν θα βγούνε. Και στα αδέρφια μου τα χανίψα μου δεδί θα βγει χαρούμενη και δεδινό θλιμμένο. Ψημιά θα σ' αποχαιρετώ και σ' άλλος θα σ' ανημένο. Και να είναι καλά όλοι οι καλοί φίλοι μου και στον Ορέστη στη Γερμανία που είναι, ξέρω.
0: Στη Νέα Υόρκη είναι, στη Νέα Υόρκη μου πει άμα θες να πας.
1: Η αυγή κάνει καινούρια γένα στον Νίνο που έχει αγκαλιά, εγώ μπορώ εσένα. Και στον Κουρσάρο.
0: Δεν γρήκα τώρα με τίποτα, μπορώ.
1: Το σύμπαθο θα μοναξιάς, άστρο μοναδικό μου. Έβγα και χτινοκάλιο σε το σκοτεινό όνειρό μου. Καλή συνέχεια κύριε Νίκο, να είσαι καλά και να βρεις να με δεις.
0: Αργυρό, Αργυρό, μ' ακούς, Αργυρό, μ' ακούς, Αργυρό, μ' ακούς, Αργυρό, Αργυρό. Τίποτα, Αργυρό, πάμε, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Γεια σου ρε Αργυρό.

0: Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Αρχόντισα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ? Με τίποτα, ρε παιδί μου, ήθελα να τσιπώ. Αλλά αυτή μόνο όταν βγαίνει στον αέρα δεν γρικά. Μετά γρικά φαίνεται. Να τσιπώ λοιπόν τώρα που γρικά, γιατί όταν βγαίνει στον αέρα κουφώνεται. Άμα θέλει παρέα και άμα θέλει να περάσει καλά, ο Ρέστης μου είπε από τη Νέα Υόρκη να τη βγάλει να ειστήρω να πάει εκεί. Να την έχει αυτό. Ο Ρέστης από τη Νέα Υόρκη. Να την προσέχει αυτό. Απλώ δεν θα διαγείρει του ξηδά. Θα αναπομείνει στρατιά. Άμα θέλει, ευχαρίστω. Έγινε.
1: Πάμε να γυρίσω σε όλο τον κόσμο. Στον υγεία του Κουσάρου, το φίλο μου, το Χανουράκι, το Κωστή το Κουβεράκι, το Κίμινο και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, κοπέλα μου.

0: Πάρλα σε εσάς παρακαλώ.
1: Να μην κάνεις παράπονα κύριε. Να τόσια γλιστρίδα, τόσια μπούι και πατζέτα. Είμαι στο Μιξόρμα είμαι.
2: Α, κατέβηκε στην Κρήτη, μπράβο, δόξα τω Θεώ.
1: Τα παϊδάκια περιμένουν.
2: Εντάξει, θα περάσω ρε, είσαι το λόγο μου. Θα έρθω μια μέρα στο Μιξόρμα σε βρω.
1: Αν αλλά... είχες λόγο θα μπορούσες πατελώνει, δεν θα μπορούσες όμως.
2: Να φανταστείς ότι βάλω μέσα στο σόβρακο παγάκια για να χθάνεται αυτή η εχθρή μου όλη
1: τηλέφωνο,
2: σαν το αρκωτήσιο.
1: Μιλάμε τώρα με πάρει στο κινητό άμα είσαι.
2: Εντάξει έγινε. Σε ευχαριστώ.
1: Όχι εντάξει αφού είσαι παντρεμένος, τέσσερα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Εγώ τέσσερα. Τι παντρεμένοι, ξεκολλωμένοι είμαστε.
2: Εντάξει, γεια σου άρχοντα.
1: Γεια.
2: Πάμε στη Βιαπιτζάκη Βαγγελία. Καλημέρα Νίκο, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Και εύχομαι με το καλό το καλοκαίρι που μπαίνει σε όλους να περάσουν υπέροχα. Γεια σου Ευαγγελία, γεια σου ρε γιαγιά. Υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουν τα αυτιά σου και να σου λέει «Ε γιαγιά, βάλε με στην ποδιά σου». Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
3: Καλημέρα, τι
2: δεν κλαίω. Καλημέρα, αρχόντισα.
3: Ευχαριστώ σε για την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Θα σας αφιερώσω μια μαντινάδα.
2: Πάμε.
3: Εσένα, στον Ταγάκη, στην εκπομπή του. Στο φέρι σας την Παναγιά θα πάω να κάνω τάμα. Να πάρετε όλες οι χαρές και εγώ δεν θέλω πράγμα.
2: Μου είπε η μοίρα μη γελάς γιατί θα σε λυγίσω. Και είπα έχω δύναμη τσιβράχους να κινήσω.
3: Μου άρεσε και προφήσω.
2: Αυτό που τώρα αισθάνεσαι και αναρωτιέσαι ήτανε συνέπειες των πράξεων. Το λένε και πονάνε. Στην παγωνιά τσι μοναξάς. Τη ζέστη αν γυρέψεις μια θέση θα σε κρατήσει στη χόβολη της σκέψης. Πάμε.
3: Είπες, πήγα να ανάψω ένα κέρι,
2: ναι.
3: Μια χάρη να ζητήσω και όταν από πίσω η μοίρα μου και μου είπα να το σβήσω.
2: Α, το σβήσω, μπράβο, αμέσως το σβήνει, γάμο το σκαμπίλ της Ιρουσιάνας. Σε ευχαριστώ.
3: Ο συμπέθερος μου Ταγάκης έχει πάει στο χωριό μου στο Θέριστο, γι' αυτό το αφιερώνω και αυτήνου τη μαντινάδα που είπα.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
2: Καλημέρα, γεια σας. Πάμε λοιπόν στον Κατάκη που παίρνε τηλέφωνο σε ώρα Μίλουνα και σε όλους εκεί τις Χανιώτες, τις Μερακλείδες, τις όμορφους. Για πάμε Μαρτσάκης Αντώνης, μικρή μου λεμονιά μου. Για την οικογένεια του Κατάκη εκεί στα Κεραμιά, για τα γκόνια του, τα κοπέλια του, για τον Μίχαλο, για την κυρία Κατερίνα από τον Άγιο Ρωμανό, μαζί με το Κινητότζι που το έχασε και δεν κατέληξε να το βρει. Ο Ηλίας την παίρνει τηλέφωνο και τη λέει αυτό με εγώ με λέει στη λαϊκή, Κατερίνα είναι στο σπίτι.

0: Σάρο, τον Ηλία το Φανουράκη. Γεια σου ρε Φανούρη, άρχοντα από το Αγίους 10. Καλημέρα σε σένα και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Σύγραψα πάει κάτι πάλι, αφού κάτσε πως τη χαρά. Ρίχνω κοντά σου μόνο, αφού κατές πως τη χαρά. Άντε ρε Ηλία, είσαι και εσύ. Και εγώ το έβγαλα το δημοτικό με μια ντενέκα λάδι. Και εγώ κάνω ορθογραφικά λάθη, αλλά δεν πειράζει. Αφού κατές πως τη χαρά, ρίχνω κοντά σου μόνο. Για να απομακρύνασαι όποτε νιώθω πόνο. Είχα χαρές και σου δίνα μαζί για να χαρούμε. Και δα από σεισμπόλικες εγώ τσιδιακονούμε. Εδώ που μπήκε στη χαρές θέλεις να χωριστούμε. Από χαμιά και σε έψαχνα για να τη μοιραστούμε. Στάσου καρδιά στο ύψος σου, δείξε τον εγωισμό σου και κάνε την αδιάφορη όντε περνά από μπρος σου. Πάμε σε εσάς παρακαλώ. Γεια σου αρχοντά μου.
1: Καλημέρα δράκι μου.
0: Γεια σου λεβέντη μου, γεια σου λαϊκατζή μου.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Ώρα που ο ήλιος χάνεται και η σκοτεινιά η φύση τσιφίσεις. Έλα και πλάθω όνειρα κοντά μου να τα ζήσεις, λέει ο Ηλίας. Στη μια ντουσιέρα.

0: κάνουμε στι ηλίθιου. Τι θα το σε τάξουμε. Κατάλαβε. Όλοι οι ηλίθιοι, σου λέει, οι ηλίθιοι δεν μπορεί κάποιο. Οι βολεψάκιδες τώρα δεν έχουν πρόβλημα. Σου λέει,
1: μπράβο,
0: κάτσε,
1: μπράβο.
0: Σου λέει κάτσε να τσιβολέψω μόλις που να μην έχει κανείς πρόβλημα. Κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Το επόμενο τραγουδάκι θα αφιερώνω στον Νίκο το σύντεκνο μου, τον Λουκαδάκη από τις Δαφνές. Την οικογένειά του, τον Αρίστο τον Κουτσάκη από τα Δισκάρη και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα μου, Νίκο.
0: Yeah.

πάμε στο Αρτέμι το Ματώσι που λέει: ο πόνος Νίκο σε κάνει να μαθαίνεις και να αντέχεις. Ο πόνος μάλλον σε μαθαίνει να αντέχεις ο πόνος. Τα δάκρυα σε κάνουν πιο δυνατό, η προδοσία σε κάνει πιο σοφότερο και η ρακή σε κάνει να μην δίνεις δεκάρα για όλα αυτά.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

μας. Όπως πάντα. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815.

0: Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Πάμε στο Μπουζουξί με την Αθανασία του. Θέλεις κορδαλό, αλλά εγώ θα σου βάλω τώρα αεράκι να τα αφιερώσει στην Αθανασία και στην ύφε σου. Και στο Αρτέμ το μετόχι αφιερωμένο εκεί πέρα. Ο Μπουζουξί μα, λοιπόν, ο Ηρακλή μα, γεια σου, Ηρακλή, που κλείσε όξο. Θυμάσαι μια φορά που κλείσε όξο και θέλει να σπάσει τον τζαμάκι, για να φεγγάσει για μηχανικό.

την όμορφη Νάξο. Γεια σας κοπέλια όμορφα. Στο Κωστίτσι Πανωρέας, του Μανώλη της Πανωρέας. Ένας γεράκος 90 χρονών πάει στο τεχνικό για φτιάξιμο το κινητό του. Το εξετάζει ο τεχνικός και του λέει: παππού, δεν είναι χαλασμένο, δουλεύει μια χαρά. Και ο γεράκος χυλίσανε τα δάκρυα στα μάτια του και του απαντάει: τότε αφού δουλεύει, γιατί δεν με παίρνουν τα παιδιά μου? Αν ήμουν βέβαια εγώ τεχνικός, θα του έλεγα: εσύ φταίς παππού, εσύ τα ανέθρεψες. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά όχι πολλές. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να μην κάνουμε στα παιδιά μας λάθη. Και τα λάθη είναι να τα ξεχωρίζουμε, να τα κάνουμε, να τα ράνουμε, να μην κάνουμε λάθη. Να τα αγαπάμε, να το σε δίνουμε, να το σε μάθουμε να πετούνε και όχι να το σε έχουμε έτοιμα τα φτερά.

Και λέει ο Συρηγόνης ο Γιώργης, μεγάλο ψέμα είναι αυτό, οι άντρες πως δεν κλαίνε. Και κλαίνε και οδύρονται και ας μη ποτέ το λένε. Όμως το κλάμα των αντρών δεν είναι για ρεκλάμα, είναι του πόνου η έκρηξη και τη

Δηλαδή η Πασία σε λέει στη Μητροπολίτε, ο Μητσοτάκη, ο κυβέρνηση τέλο πάντων, το μισθό και βγήκε ένα στο κήρυγμα. Ένα ξέρει, οι Μητροπολίτε συνήθω είναι πολύ παχύ και λέει: γιατί γκρινιάζετε, ρε, επειδή πήραμε αύξηση, δεν βλέπετε πόσο αδύνατοι είμαστε.

μου είπε ο Αρτέμης να κλείσω, λέει, ένα δίκλινο στην καλντέρα. Όχι ένα, δύο δίκλινα για να πάρει το βαρδάκι. Τι μονόκλινα, να πάμε, λέει, στη Σαντορίνη το βαρδάκι, το τζαούρι και το τυρί. Και εγώ να κλείσουμε, λέει, στην καλντέρα δωμάτια. Παιδιά, πήρα και ρώτησα στη Σαντορίνη για τον Αύγουστο μονόκλινο 800 ευρώ. Σας έκλεισα για 20 λεπτά του καθενός.

Για πάμε τώρα σε Καλέρζη Λευτέρη, έναν άλλο κόσμο θέλω. Για όλους εσάς με όλη μου την αγάπη, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Και πληροφορήθηκα εδώ από το Facebook ότι πέθανε του Φουντουλάκη, του Γιώργιου, ο πατέρας και του Νίκο, τα συλληπιτήριά μου.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Τι θα κάνεις?
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Μήτα για το... Έκλεισε.
0: Με παίρνει το τηλέφωνο σου, με παίρνει στο κινητό, αλλά παίρνουνε 30 νομάτι και έκλεισε.
1: Ναι, μα όχι, δεν το κάνω εγώ για το κινητό μου, σιγά.
0: Τι κάνεις?
1: Ωραία, μια χαρά είναι, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, κάνουμε εκπομπή, περάσει η ώρα μας. Εσύ?
1: Εδώ έβαλε...
0: Την τάβαλε, διαφημίσεις.
1: Το ποντικό, ναι, να μην κλουθάτε του έρωτα.
0: Α, να μην κλειθάς το έρωτα, εντάξει. Έγινε.
1: Μετά από κανένα τέταρτο, άμα θέλεις, βάλε το σκουλά.
0: Το σκουλά, άνοιξη μπαίνει στο χωριό.
1: Ναι, το χαρίζω στην οικογένειά μου, σε σένα και στο μπουρλάκι και στο λαγουδάκι, τον Νίκο.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε, βρε.
0: Γεια σου, αρχοντά μου.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο.
2: Έλα, Μανολιώγο. Γεια στο Μανώλη.
1: Δεν περάζω να το αγγιστώ. Αμάρεις μια φαρμή από τον παππού του Μανώλη.
2: Από τον παππού σου έγινε. Σε ευχαριστώ, Μάνο.
1: Γεια,

πάμε τώρα σε κακλάρα. Κακλής κλάδος, ποιο τσίμα φέρνει τη χαρά. Δεν βρήκα, φίλε, το σελιδονάκι που ζήτησε στον Πετράκη, τον Νικόλα, για το Μαρζαλάμο, για το Αφρατή, για όλους εκεί. Γεια σου, Νικόλα, αυτός που έχει παιδί αρσενικό.

0: Και λέει ο Αρτέμις του Συριγώνη, του Γιώργη, για να ρε Γιώργη ξύνεις την κεφαλή σου. Λέει, νομίζω ρε Αρτέμι ότι κάτι με περπατάει. Λέει, το μυαλό σου είναι που σε εγκαταλείπει.
1: Και στα κρογιαλί.
0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Χαίρετε, 2-17-047-249
0: είναι το δικό μας τηλέφωνο. Όλα τα άλλα είναι ξένα και γίνεται η εκπομπή καθημερινά 11 με 1 εκτός Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Και Τετάρτη το απόγευμα 5-8 με ανέχεστε και σας ανέχομαι. Όλα καλά. 2-8-13-017-249. Το ξέρουνε μωρέ, ορισμένοι
2: είναι... Για την άλλη με τον Νίκο,
0: έχει παιδεία στον Νίκο και δεν τον βγάζει Νίκο, πρέπει να παίζει... Να πάρει τα βουνά να
2: παίζει τον Μπερδίκο.
0: Ένας Γιώργης είναι για όλα.
2: Ο Πελιέκη Πέρδικε, κάνουν το ίδιο ζάλο.
0: Το ίδιο ζάλο.
2: Πέρδικε είναι για το Τιτέ.
0: Για το άλλο.
2: Εντάλλον.
0: Το άλλο τώρα ποιο είναι. Έλα, εσύ τώρα με τσιτάρεις για να στα πω. Με τσιτάρεις.
2: Όποιο θέλει ο καθένας εννοεί.
0: Ναι, το άλλο εννοεί. Ε.
2: Με όποιο θέλει ο καθένας.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Να βγει το κίνδυνο να μας ακούει. Θα μας πει ωραίες μαλλινάδες τους. Πρόβατα πάνε στο σχολείο.
0: Βούζια στην εκκλησία. Κρίμα σκοπάδια όμορφα στο πουθενά θυσία.
2: Καλή εκπομπή και άλλο καλό.

Καρακάκη, το Γιώργη, με την οικογένειά του, με τις νύφες του και με τα γονάκια του, με την κοράκλα του, με όλους. Γεια σου ρε Νταγάκη. Τον ακούτε καθημερινά, 11, 8 με 11, εκεί πέρα η πρώτη ώρα. Νταγάκη, εμείς θα βρούμε μια εκπομπή, κάνουμε την τελευταία ώρα μαζί. Θυμάστε, το μυστικό για ένα υπέροχο γάμο είναι να είσαι καλεσμένος.

Και να θυμάστε ότι κανείς δεν κοιμάται μόνος του. Καθένας παίρνει κάτι αγκαλιά τη νύχτα και κοιμάται. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη του και ο τυχερός την αγάπη.

υπερβολικά όμορφος ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Sky, ο Sky εγγύηση. Όμορφα άντρα μου! Προπαντός θα τα πάει στις κηδείες, έτσι τα όμορφα που γελαμίστε τέλος, εντάξει. Αν ήμουν γυναίκα θα τον είχα ερωτευτεί πριν γεννηθώ. Τελικά όλοι αυτοί ρε παιδί μου οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν τη χώρα. Εγώ είμαι τώρα περίπου 60 χρονών, πάντα γρικάω ότι να σώσουν τη χώρα. Τελικά αποφάσισα ότι δεν τη σώνουν, γιατί μετά τι δουλειά θα κάνουν, γιατί να τη σώσουν.

αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε όμορφα, όμορφα και απλά. Γεια σου Παπαδομανώλη, γεια σου Αρτέμι, γεια σου Τυρί, γεια σου Βαρδάκι εκεί πέρα με την όμορφη παρέα σου, ο Γιαούρης με όλους. Από όλους που είπα μόνο ο Γιαούρης ξέρει και κουβεντιάζει όμορφα.

0: πάρουμε στο τηλέφωνο όποτε θες. Να σε πάρω σε λίγο? Όχι, γιατί θα είμαι κάπου. Να σε πάρω μετά από μισή ώρα? Λέει όχι, γιατί θα οδηγώ. Να σε πάρω πιο αβράδυ? Όχι, γιατί άναμε στη δουλειά. Να σε πάρω το απόγευμα? Όχι, γιατί θα είμαι στο γυμναστήριο. Ε, πότε να σε πάρω, ρε? Λέει πάρε μου όποτε θες.
1: Είχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
4: Σίτες.
0: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
13: Άρε Βασίλη, τα χόρτα μεγαλώσανε, εκεί θα γίνω τώρα.

στην Ακράτα, στη γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη που κάνει τον παραθερισμό της εκεί στην Ακράτα, και στο φίλο μου το γαμπρό, τον Νίκο το Μαρκατάτο, στη Χρυσούλα, στα Γκόνιαντο, σε όλους. Γεια σου ρε Νικόλα.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Γεια σου κυρία Εύα, γεια σου Λεβέντισσα.
1: Παρακαλώ, περιμένετε.
0: Παρακαλώ, ναι, είδες, λέει και παρακαλώ μας, έτσι.
1: Μα τέτοιους ωραίους τρόπους.
0: Ναι, μα έλα.
1: Τα αφεντικού ζημιά.
0: Ναι, Παναγία μου, ναι, ακριβώς.
1: Τα αφεντικού ζημιά μόνο που λυπήθηκα που δεν άκουσε τόσες φορές το πρωί η κακομοίρα η Αργυρό.
0: Έλα.
1: Μα ακούς Αργυρό, τίποτα η Αργυρό.
0: Δεν άντρα σε κάνουν οι αρχές που είσαι και ο σεβασμός σου,
1: ναι,
0: και ο τρόπος αποφέρεσαι σε ένα δύναμό σου.
1: Που πάει δατινά παντού.
0: Παντού.
1: Παντού. Εντάξει, μια καλημέρα Νίκο σε σένα, σε όλο το ακροατήριό μας, το χωριό μου, στην Ασπασία, στα Ζαρονάτσι, σε όλο το ακροατήριο που ακούει Νίκο Κωστάτσι.
0: Παίρνω από το γέλιο σου δύναμη για να ζήσω, γι' αυτό ναι, συχνά να μου γελάς, χάρη θα στο ζητήσω.
1: Ότι να σε έχω λέει δίπλα μου Ανατολή ξανοίγω, και τον υπόλοιπο καιρό είναι το φως μου λίγο.
0: Πώς αγαπώ δεν σου έχω πει, μα πόσο για φαντάσου να περιμένω μια ζωή να μπω στην αγκαλιά σου.
1: Καλά, ο χρόνος έχει
0: άλλα
1: γυρίσματα.
0: Ο χρόνος έχει γυρίσματα, κάποτε θα είμαστε μαζί. Μα μη ρωτήξεις πότε,
1: και αν
0: δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Νίκο, εγώ τη βρίσκω λέει τη χαρά μόνο στα δυο σου μάτια, και σ' άλλους να γυρεύουνε σε πλούτη και παλάθια. Ό,τι κι αν έχω θέλω εσύ πρώτα να τα αποκτήσεις, κι όση ζωή μου μέλετε πάρτι για δυο να ζήσεις.
0: Μοίρα θαρείς με νίκησες και με έριξες το κλάμα, μα ετού έχω καρδιά και δεν φοβούμαι πράμα.
1: Όχι, δεν ξέρω λέει αν είναι κυριακή καματερίζεις κόλλη, δίχως σου ένα μηδενικό είναι η ζωή μου όλη.
0: Είναι πολλό λογιό πουλιά, μα κάποια διαφέρουν, οντεπονούν πετούν ψηλά, τ' άλλα να μην το ξέρουν.
1: Πολύ λυπούμε λέει Νίκο άμα θα δω πουλί τραυματισμένο, και να έχει το ένα του φτερό η θύελα σπασμένο.
0: Ένα φτερό δεν πέταξε ποτέ πουλί κι αν ένα. Κι έχω σπασμένα και τα δυο, κι όμως πετώ για σένα. Εγώ ζηλεύω τα πουλιά όχι γιατί πετούνε. Συγκρεμισμένες στο σχολές.
1: Στο σχολές απάνω και λαϊδούνε. Κάποτε λέει ένα σκιανό κάνατε τα κλαδιά μας, και στο λιοπύρι εκάσιζε κι απόσκιαζε η χαρά μας.
0: Τα χρόνια κι αν περάσουνε και με καιρούς παλιώσω, μη φοβηθείς θα έχω πολλά ακόμη να σου δώσω.
1: Στην κλίνη που σε τσίμιζα και γλυκό ξύπνου να σε, άδεια την έχω να έρχεσαι στη μοναξά ούτε θα σε.
0: Έλα στη θέση μου να δεις τι έχω περασμένα, να νιώσεις πόσο πόνεσα, κι ύστερα πες για σένα.
1: Εγώ σου κλείνω τώρα.
0: Πάμε.
1: Όπου κι αν είναι όμορφιες και καλή τα γνωρίζω, μα μόνο μπρος την ομορφιά απούσεις γονατίζω. Καλή συνέχεια Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Σε ευχαριστώ, γεια σου κοπέλα.
1: Να είσαι καλά, γεια σου.

ξεχάσαμε τον καλό μας φίλο τον Μανολιό, τον Κρυζωτάκη, για τον παππού του, για την οικογένειά του. Γεια σου ρε Μανώλη, άρχοντα, τα περάσματα πρώτα, μετά θα βάλω τα γαλανά μάτια και αν έτσι γαλανομάτα σκόρης. Τα περάσματα από Σαριδόκοστα για όλους εσάς, για το Μαρκατάτο εκεί στην Ακράτα, για το Βασίλη, τον Καπαρούνι, να τα αφιερώσει στην καλή του. Καλή είναι μωρέ, καλή. Αν ήταν οι γυναίκες καλές θα είχε πάρει και ο Θεός βλάκα. Ποιος...

όνειρα σου, τα ψέματα, το πιο μου αγαπημένο είναι που είπες τα λουνού, πως με έχεις ξεχασμένο.

0: φίλος μας το κόψανε γιατί παίρνουν και τηλέφωνο, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Είσαι και έτσι τεχνολογίας ρε μπούρμπα δε εσύ, τι να πω. Ο Γιώρης, ο Σταματογιώρης, μίστη τι μου και παρακαλώ. Βάνω το τραγούδι και ενώ ξέρει την τεχνολογία το έχω βάλει από το τηλέφωνο, με παίρνει βιντεοκλήση. Μίστη τι. Και ύστερα μου λέει ότι έχω λέει παράωρους. Και δεν με νοιάζει ρε Σπύρο, μόνο μου λέει ότι έχω παράωρους στην εκπομπή μου. Χαρώ την ενικόλη μου ή την υπομονή σου. Ετόσου σα παράγωρου που είσαι στην εκπομπή σου. Είστε τι μου κύριε.
1: Ανεβαστώ και καθέτα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ.
1: Καλημέρα, μεσημέρι, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, γεια σου, Λεβέντη μου.
2: Είναι κρατό.

0: εσύ μας έλειπες τώρα που λέω κι εγώ όπου πάω. Γεια σου Μανώλη.
1: Χαίρετε.
0: Ο Μανώλης είσαι?
1: Ναι, ο Μανώλης με την κουκόλια από το Ζαρό.
0: Από το Ζαρό. Και πουλάς?
1: Ναι, ήθελα καρπουζάκια, ήθελα.
0: Και είναι μεγάλα?
1: Μικρά, μικρά.
0: Σαν του Πετινού τα σβάσια?
1: Όχι, πιο μεγάλα μια ολιά. Είναι γύρω στα 3 κιλά, το 1-3 άμεση.
0: Σε πού τα πουλάς τώρα αυτά?
1: Στην επισκοπή μετά, επισκοπή.
0: Ωραία. Και έχεις όρεξη να μας τον επέξεις, να μας την παίξεις?
1: Ναι, θα παίξω μια κοντιλιά, μια μικρή, μια μικρή.
0: Μια μικρή κοντιλιά και την αφιερώνεις πού?
1: Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Για πάμε. Έτοιμος.
0: Εγώ έτοιμος, εσύ?
1: Ναι, έτοιμος είμαι και εγώ.
0: Για πάμε.

Si la peto che rome ya de boru nabune. Aman aman.

πούμε μισούλια να με εξηγούνε. Αμα

0: vinha apoiar seus planos monarquices.
1: Γεια σου, Άρχοντά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Καλή πούληση. Πάμε στο γλυκό μου λάθος για όλους τους παράνομους.

Και με παίρνει ο φίλος μου από τη Γερμανία, ο Μανώλης, μου λέει: πώς γίνεται, ρε φίλε, εκεί στην Ελλάδα να είσαστε τόσο ηλιόλους στη χώρα και να έχετε έλλειψη όλη βιταμίνης D? Του λέω: γιατί έχουμε έλλειψη από ευρώ και δεν βγαίνουμε από το σπίτι.

μπορεί να αργώ, αλλά δεν ξεχνώ γιαγιά Άννα για τα αδέρφια σου. Σα μόλις γρηγόρησε ο Σπήλιος για τη γιαγιά Άννα, για τα αδέρφια τη, για τα κοπέλια τη, τα γκόνια τη. Πάμε και στη Γαρεφαλιά του Μπουζούκο, την κυρία την καινούρια, τη Γαρεφαλιό, μάλλον την νύφη. Μια από τι τρει νύφε. Και για τον Μπουζούκο εκεί πέρα, για όλου. Σα μόλις γρηγόρησε.

0: πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανή.

0: Αττική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Η σκέψη μου πολεμίστης.
9: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
10: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
11: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Πλάκη και σε όλους εσάς άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

0: στην κετάρα μας, καλό στην κέτη μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σου Αστέρι.
0: Έλα αρχόντισά μου, έλα Λεβέντη.
1: Η κέτη από τη Μυτιλίνη. Έχουμε καλή υγεία σε σένα, στην οικογένειά σου. Σε καλό τις σε σκόρες σου. Να γυρώ να στείλω καλή υγεία στην κυρία Εύα που άκουσα. Στην Ντόνια και στην Κατερίνη.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ, κετάρα μου. Γεια σου, να είσαι καλά.

Πάμε στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας, για Νοδαράτης Κώστας, για όλους εσάς, για τον Τζάνο Μανώλη. 17 κλωστές για τον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και την παρέα του στο μετόχι του.

Δεν λένε τέτοια οι φίλοι. Πάμε τώρα στις γαλανομάτες, εγγόνες και κόρες. Και στο Μανολιό τον Κριτζοτάκη με τον Παππούντου. Τα μάτια σου είναι αφορμή, γαλανομάτα κόρη, και λάτρεψα τη θάλασσα. Κι ας είμαι από τα όρη. Πάμε εκεί και στη Μυτιλίνη. Γεια σου ρε γιαγιά Μαρία.

0: τους εξεννητεμένους μόλις μας στην αγάπη, στο Μητρό Δημήτρη, στο Μανώλη, στη Νέα Υόρκη, στη Βιρτζίνια της Αμερικής, στη Φλόριδα, στην Ολλανδία, στη Μάλτα, στο Johannesburg, σε όλο τον κόσμο.
1: Δύο λόγια στα μακριά.
0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σας, κυρία Γοντικάτσι.
2: Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού. Τον κύριο Φανουράκη, τον κύριο Ήγη, τον κύριο Βιτόρο στη Γερμανία, την Ελένη από την Αμερική, επίσης τον κύριο Σωμαροστελή, την Αργυρό μας την Καλή, τον κύριο Καλογεράκη, τον αγαπημένο μας φίλο, την Γέτη από τη Μητυγένη, την Ευαγγελία του Γιαμιζάκη, την Ιωάννα και τον Αντώνη στην Άρβη και όλους μας ακούνε από τις Μαντινάδες μου. Μια μέρα ακόμα πέρασε χωρίς εσένα φως μου, ελπίδα λύγει και χαρά αν θέλεις έλα δώσ' μου. Μια μέρα ακόμα πέρασε χωρίς τη συντροφιά σου και πόνεσα και έκλαψα και έφυγε και έλειψα από κοντά σου. Μια μέρα ακόμη πέρασα, μα εγώ σε περιμένω. Να μην μ' αφήσεις μοναχή και απογοητευμένο. Μια μέρα ακόμη πέρασε, μα δεν μπορώ χαρά μου. Θα το σκεφτώ πως έφυγες και ράγεις η καρδιά μου. Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι να είστε όλοι χαρούμενοι. Εγώ με το, έχω το λόγο μου και γι' αυτό με στενοχωρημένη.
0: Να σε καλά, κορίτσι. Να σε
2: καλά. Υγεία και χαρά στο σπίτι σας.
0: Να σε καλά.
2: Κι αν έψεγα σε κανένα να με συγχωρεί. Όλους σας αγαπώ.

0: πέρα τώρα στο Αρτέμι το Μετώσι που θέλει το Βασιλικάκι και για τον ταξίαρχο το Γιώργη, και αυτός άμα δεν ακούσει Βασιλικάκι δεν πάει καλά η μέρα. Το Βασιλικάκι λοιπόν για όλους εσάς που έχετε ένα Βασιλικάκι, το περιμένετε, άλλοι το έχετε ψηλά, άλλοι το έχετε δίπλα, άλλοι το έχετε μέσα στην ψυχή σας. Πάντως όλοι έχουν ένα Βασιλικάκι που γι' αυτό ζούνε. Έτσι ο Αρτέμις έχει το Βασιλικάκι του εκεί πέρα, είναι ο Γιαούρης. Ο Κώστας, έρθε το Βασιλικάκι πότε πότε, φέρνει και κανάρι πάτσι. Ωραίο Βασιλικάκι είσαι ρε αδερφέ, πάμε.
1: Σε περιμένω απ' τη σκοτά μου να φτερουγήσει.
0: Σε περιμένω να έρθεις κοντά μου, να φέρεις ρύφη στην αγκαλιά μου.

Νίκο, ο Νταλίν λέει εκλογές να πάω να σταυρώσω τις γιαγιάδες τα ψηφοδέλτια, γιατί την προηγούμενη φορά έγραψε υπερηγίας και υπεραναπαύσεως. Όχι Γιώργη, να μην πας. Να πεις στις γιαγιάδες να γράψει πολλά ψηφοδέλτια να τα δώσει εμάς.

μετά τον καφετζή πάμε στο τσάκι τσάκι. Μην παίρνετε τηλέφωνο τώρα στο κινητό, να ακούσουμε το τσάκι τσάκι από το τηλέφωνο για τη Βάλια την Πατεράκη και για όλους εσάς τσάκι τσάκι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής. Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
11: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι
16: αλουμίν.
19: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα. Η φωνή της ΦΕΚ είναι για άλλο ένα Σάββατο κοντά σας, να σας κάνει συντροφιά από τη 1 στις 3. Στα δεξιά μου έχω το Γιάννη Τροχαλάκη καθώς και τον Κωστή τον Βλόγκα να σας πούν και αυτή την καλησπέρα τους.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους αγαπητοί ακροατές της αγαπημένης εκπομπής Φωνή της ΦΕΚ.
0: Γιάννη, έλειψες το προηγούμενο Σάββατο. Έγινε λίγο χαμός στα μηνύματα με την απουσία σου.
2: Σωστά, αλλά... η αλήθεια είναι αυτή. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να δηλώσω παρόν, αφού δεν ήμουν εδώ με τη φυσική παρουσία.
0: Μα και ο κόσμος έψαχνε, αυτό εννοώ.
2: Σωστά. Έπρεπε κάτι να κάνω. Από ό,τι κατάλαβα όμως και από ό,τι άκουγα κι εγώ, ήταν πολύ πετυχημένη η εκπομπή η τελευταία.
1: Υπήρχε
0: η ζωντάνια, η αλήθεια είναι.
2: Ωραίο σχήμα. Στοχευμένες ερωτήσεις νομίζω. Και από τη μεριά του Βλόγκα και από τη μεριά τη δικιά σου Αντριάννα. Υπήρχε όρεξη και το είδαμε εξάλλου και το βράδυ στο σύλλογο πόσο καλό ήταν το σχήμα. Εγώ τώρα, Αντριάννη, θα περάσω κατευθείαν στο φαίνεται πως του Κωστή Σαριδάκη.
0: Για να ζεσταθούμε λίγο.
2: Για να ζεσταθούμε λίγο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, έχουμε μία ενημέρωση, ενδεχομένως μία αλλαγή στο πρόγραμμά μας.
1: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα.
0: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα, παρακαλώ ο κόσμος να ρυθμίσει αναλόγως τα ρεμπό του από τη σεζόν για τα συναφή. 25 λοιπόν του Ιούλη και όχι 1 του Αυγούστου θα γίνει τελικά το καλοκαιρινό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Το οποίο τι γλέντι είναι, Αντριάννα?
2: Είναι το γλέντι υποδοχής των νέων φοιτητών. Ένα γλέντι που γίνεται στην Κρήτη για να μας γνωρίσουν οι νέοι και να έρθουν εδώ στην Αθήνα και να έχουν πάρει την πρώτη
0: να έχουν δέσει
2: γεύση, ναι.
0: Βλόγκα.
1: Ναι. Πάνω σε αυτό όμως να πούμε ότι σκέψου τώρα, Γιάννη, ότι είμαστε εν μέσω πανελλαδικών. Έτσι.
0: Ακόμα να τελειώσουνε.
1: Έχω την ύπωση ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν τελειώσει. Κάποια παιδιά προφανώς από την Κρήτη και όχι, σκέφτονται να έρθουν στην Αθήνα να σπουδάσουν.
0: Σωστά.
1: Τι είναι αυτό που θα τα τραβήξει να έρθουν στο σύλλογό μας?
0: Τι είναι, τα
2: γλέντια. Εσένα τι σε τράβηξε?
1: Αυτό θέλω, αυτή λοιπόν την κουβέντα θέλω να πιάσουμε σήμερα. Να πούμε τις προσωπικές μας εμπειρίες κι εμείς και να δούμε πώς μας βοηθάει ο σύλλογος, τι καλό μας κάνει ο σύλλογος
0: και πώς ελκύονται λοιπόν.
1: Μπράβο.
2: Πολύ ωραία πάσα λοιπόν, Κωστή. Για πες μας, ήξερες το σύλλογο πριν ανέβεις σαν φοιτητής στην Αθήνα?
0: Να πω κάτι τώρα εγώ εδώ. Ο Βουλόγκας, να δηλώσουμε ότι ήρθε καθυστερημένα στο
1: πολύ
0: σύλλογο.
1: Πολύ καθυστερημένα.
0: Μιλάω για την ώρα. Ωραία. Γιατί η Βουλόγκα, για μίλησε.
1: Καλή ερώτηση πράγμα. Και αλήθεια δεν θυμάμαι πότε έμαθα για το σύλλογο. Μπορεί και πριν έρθει στην Αθήνα.
0: Εγώ θυμάμαι.
1: Τι θυμάσαι?
0: Θυμάμαι πότε ήρθες.
1: Πότε ήρθα, όχι πότε έμαθα. Έτσι, το σύλλογο το ήξερα πολύ καιρό. Σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι πότε το έμαθα και πότε το κατάλαβα τι γίνεται και αυτά. Εγώ πρώτη φορά ήρθα μία εβδομάδα μετά το γλέντι του Σαμόλη που έπαιζε ο Δράκος Μαρής.
2: Τότε ήταν το πρώτο σου έτος?
1: Όχι, το δεύτερο.
2: Α, το δεύτερο.
1: Ναι. Έπαιζε ο Δράκος ο Μαρής με τον Φώτη τον Κοταράτο. Και επειδή είχα ένα κοινό γνωστό με τον Τάσο τον Κλάδο που παίζε Λαούτο, είχαμε κανονίσει να πάμε αλλού και πήγαμε πρώτα στο σύλλογο. Επεισοδιακή βραδιά. Ναι. Και από τότε μετά γνώρισα ένα τυχαίο μέλος του σύλλογου, τον Νίκο του Ξηραδάκη. Και μετά
0: καθόλου
1: από την...
0: τυχαίο,
1: ναι, καθόλου ναι,
0: τυχαίο.
1: Ναι. Και με την κουβέντα μας για αυτά, τέλος πάντων, πήγα μετά να κάνω και μάθημα
0: να σου πω
1: στο
0: τώρα
1: Λαούτο,
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι ήρθες πρώτη φορά, σμίξαμε πρώτη φορά σε παρέα.
1: Εμείς οι δύο πρώτη
0: ναι,
1: φορά σε παρέα.
0: Και μετά ήρθες, το επόμενο Σάββατο ήρθες καρφί από αυτή την παρέα.
1: Δεν είχε Σάββατο τότε.
0: Παναγία μου.
1: Τότε δεν είχε Σάββατο, Γιάννη. Είχαν, τα Σάββατα είχαν τελειώσει. Νομίζω ήταν το τελευταίο, θα πρέπει να ήταν το επόμενο από αυτό που ήρθα εγώ, το Δεκέμβρη.
0: Είχαμε το πρόγραμμα ναι, τότε και δεν κάναμε ναι, Σάββατο.
1: Οπότε εγώ πέτυχα το σύλλογο σε μια περίοδο που ήταν κλειστός. Το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα αρνητικό, διότι κάναμε κλειστές παρέες μεταξύ μας. Πιο παρέστηκα τέλος πάντων. Ναι.
0: Έκανε και μαθήματα λαού του με το Λούλα.
1: Ναι.
0: Αυτό πιο, δεν το θυμάμαι, ας
1: πιο πούμε. Πιο πολύ για την παρέα βέβαια πήγα. Έτσι, από εκεί ξεκίνησα όμως να μπαίνω στο σύλλογο και να γίνομαι μέλος. Οπότε εγώ είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος, αν κάποιος ξέρω εγώ ντρέπεται, ας πούμε, να πάει στο σύλλογο και να από μοναχός του, μπορεί να πάει να κάνει μαθήματα χορών, λύρας, γενικότερα παραδοσιακών οργάνων.
0: Για πες μας, Ανδριανή, το πρόγραμμα τώρα που το λέει ο...
1: Μπράβο.
0: Τα διάφορα μαθήματα που προσφέρει ο σύλλογος.
2: Εννοείται, κάθε Δευτέρα έχουμε μαθήματα ριζίτικου άειλου, την Τρίτη συνεχίζουμε με μαθήματα λύρας, Τετάρτη έχουμε μαθήματα κριτικών παραδοσιακών χορών σε τρία τμήματα, Πέμπτη έχουμε ξανά μαθήματα κριτικών παραδοσιακών χορών σε τρία τμήματα καθώς και μαθήματα λαούτου. Παρασκευή έχουμε μαθήματα νταουλάκι, ασκομαντούρας και μαντολίνου και βιολιού. Και κλείνουμε το Σάββατο με τη σαββατιάτικη καθιερωμένη μας παρέα στο στέκι του Συλλόγου Παπαδημοτοπούλου 33 στα Ηλίσια.
0: Τι ήθελε να πει λοιπόν εδώ πέρα ο Κωστής είναι ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, αν κάποιος είναι λίγο πιο στραφής, να έρθει το Σάββατο να που είμαστε όλοι μαζεμένοι και το ένα και το άλλο στη μεγάλη παρέα, στις παρέες βασικά που κάνουμε, μπορεί να έρθει στα μαθήματα σιγά σιγά, είτε με ένα μουσικό όργανο στο οποίο μάθημα θα είναι τέτ α τέτ με το δάσκαλο, οπότε θα είναι πιο εύκολη η ένταξή του, είτε στα μαθήματα του χορού που είναι μεγαλύτερη παρέα, αλλά και πάλι νομίζω είναι εύκολη η
1: συναναστροφή.
0: Και έλεγες λοιπόν, Κωστή.
1: Αυτό. Τι άλλο να σου πω.
0: μπήκε στα μαθήματα.
1: Μετά από εκεί, μετά από ένα σημείο, εντάξει, αναγκαστικά κολλά. Δεν μπορεί να δει ή δεν θα πιέζει καθόλου, θα πηγαίνει μονίμω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική.
2: Σε αγκάλιασαν τα παιδιά, επιδίωξε εσύ να ενταχθεί.
1: Παιδί μου, κοίταξε. Μέσω τη παρέα αναγκαστικά θα κοινωνικοποιηθεί και θα κάνει ορισμένε παρέ. Και μετά και μόνο θα παίρνει την πρωτοβουλία σου να βγαίνει στο σύλλογο μοναχό σου και θα σε φωνάζουν κιόλα οι υπόλοιποι να πα. Οπότε εντάξει.
2: Και δεν... τι είναι αυτό που σε κράτησε και είπε, εγώ θέλω να μείνω εκεί και θέλω να μπω και στο συμβούλιο και θέλω να το τρέξω όλο.
1: Το συμβούλιο είναι μια άλλη κουβέντα. Το να μείνει εκεί είναι ότι.
2: Σε ρωτάω γιατί είσαι μέλος του κόμματος σου, οπότε...
1: Ρε παιδί μου, να μείνεις εκεί είναι ότι εμείς μας από την Κρήτη έχουμε μάθει σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Πολύ διαφορετικό από τη Αθήνα. Και το να πηγαίνεις να ξέρεις ότι υπάρχει ένα μέρος π.χ. που είναι σαν το καφενείο, θα το προσημειώσω εγώ της Κρήτης που...
0: Σαν το καφενείο.
1: Ναι, γιατί πας, δεν πάνε ρε παιδί μου στο καφενείο κάθε μέρα και ξέρεις ότι κάθε μέρα θα είναι η ίδια παρέα.
0: Ναι,
1: κάθε μέρα ίδια παρέα εκεί πέρα, τους ξέρεις όλους, όποιος είναι να αναθιάσει την κουβέντα.
2: Άρα αυτό... δεν ένιωθες το χάος της Αθήνας. Ναι. Ένιωθες ότι ανήκεις κάπου, ότι έχεις μια παρέα,
1: μπράβο,
2: ότι
1: μπράβο.
2: Έχεις ένα άτομο να μιλήσεις, ναι, να περάσεις.
1: Με κοινά ενδιαφέροντα.
0: Ωραία. Ήρθες όμως, ρε φίλε, ένα χρόνο μετά από
1: ενάμιση,
0: την ανέβηση.
1: Ενάμιση.
0: Τι έκανες αυτό το 1,5 χρόνο στην Αθήνα πριν τη ΦΕΚΑ?
1: Σπούδαζα.
0: Σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό. Σπουδάζεις το πολύ, σου λέω τώρα, 8 ώρες την ημέρα. Τις
1: ναι.
0: υπόλοιπες.
1: Τελειοποιούσα τη χωριατόβουρτσά μου για να με βρείτε έτοιμο.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λαούτο και πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Κάποιος.
2: Πολύ παραγωγική.
1: Και Κρήτη. Και Κρήτη.
0: Και ανεβοκατέβαινε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Μετά, επειδή βαριόμουν να ανεβοκατέβαινε, λέω θα πάω κάπου πιο κοντά.
0: Πάω να βρω μια κοπελιά να μείνει δίπλα στο σύλλογο.
1: Ε.
0: Έτσι. Ωραία. Εσύ, Ανδριανή, πώς εντάχθηκες στο σύλλογο, θυμάσαι?
2: Εννοείται και θυμάμαι, εγώ είχα πάει στο σύλλογο στο πρώτο μου έτος, λίγο πριν το καλοκαιρινό του Σγλέντι.
0: Ξαναπέμπουμε, σε παρακαλώ.
2: Στο πρώτο μου έτος,
0: ναι.
2: λίγο πριν το καλοκαιρινό Γλέντι. Νομίζω
0: πού είχες πάει λοιπόν?
2: Το 22, στο σύλλογο.
0: Λίγο πριν το καλοκαιρινό Γλέντι.
2: Ναι, σε Σαββατιάτικη παρέα.
0: Μήπως εννοείς λίγο πριν το Εαρινό?
2: Το Εαρινό, με συγχωρείς, το Εαρινό Γλέντι.
0: Ωραία, γιατί έπαθα εγκεφαλικό.
2: Πρέπει να είχαμε πάει, να είχαμε πάει πρώτη φορά. 2-3 παρέες πριν το Εαρινό του Γλέντι.
0: Ναι. Και έπαιζε τότε ποιος?
2: Την πρώτη φορά.
0: Στο πρώτο Γλέντι.
2: Α, στο πρώτο Γλέντι Χαρκιολάκης με.
1: Φραντζεσκάκη.
0: Στο κριτικό κέντρο Αόρι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ήταν
2: όχι.
0: Αυτό το,
2: αυτό το Γλέντι ήταν στο Γουδί.
0: Α, κανονικά. Εγώ γιατί θυμάμαι.
1: Όχι, στο Αόρι ήταν.
2: Στα όρια.
1: Το 22,
2: παιδιά,
1: ναι.
2: Στα όρια, παιδιά, ναι.
1: Στα όρια ήταν.
0: Ναι.
2: Στα όρια.
1: Λόγω κορονοϊού,
2: έχετε
1: νομίζω.
2: Δίκιο, έχετε
1: ναι.
2: δίκιο.
0: Και για πες μας,
2: ήξερα
0: λοιπόν,
2: το σύλλογο από πιο πριν, αλλά δεν είχα. Δεν
0: πού τον έμαθες το σύλλογο όμως, γενικά? Πού τον έμαθες?
2: Η παρέα μου ήξερε κάποιους μεγαλύτερους που ήταν στο σύλλογο, οπότε ξεκίνησαν να πηγαίνουν και μου λέει ένα Σάββατο πάμε κι εμείς να δούμε. Και πήγαμε κι εμείς. Θυμάμαι αξέχαστα, καθόμουν μπροστά από το air condition εκεί στη γωνία στο μπαρ.
0: Που δεν υπήρχε air condition
2: τις
0: τότε.
2: Τις πρώτες παρέες. Υπήρχε ένα πιο παλιό.
0: Α, χαλασμένο.
2: Ένα πιο παλιό.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι την πρώτη μου βραδιά. Θυμάμαι είχα γνωρίσει τον Ξηρά, τον Μουντουφάρη. Είχα γνωρίσει αυτά τα άτομα εκείνες τις μέρες. Τους μεγάλους τότε, τους τώρα δεινόσαυρους. Και μετά έμεινα. Σάββατο σε Σάββατο.
0: Τελείω το έφαγε στο
2: μετά
0: χέρι.
2: Μετά πρώτη καντάδα, προεόρτιο. Oh, oh. Στο Γλέντι θυμάμαι δεν είχα πάει τη μέρα του Γλεντιού. Είχα πάει καντάδα προεόρτιο μόνο.
0: Είχες πάθει ήλιγκο?
2: Όχι, η αλήθεια είναι, αλλά μας είχαν πει ότι αν ζήσουμε τις πρώτες δύο μέρες δεν χρειάζεται να ζήσουμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, όποιος το, λέει αυτό, όποιος το λέει αυτό, δεν γίνεται να πηγαίνεις στο πηγάδι και να μην πίνεις νερό, ρε παιδιά.
2: Αλλά θυμάμαι αυτή η καντάδα και το προεόρτιο πάρα πολύ όρεξη. Είχαν ανέβει και η παρέα μας από την Κρήτη, οπότε ήμασταν και εμείς τρελαμένοι. Και ήταν αξέχαστο Γλέντι για μένα.
0: Και κόλλησες
2: και
0: λοιπόν
2: κόλλησα. Μετά λίγο μαθήματα χορού. Μετά
0: ποιος
2: λίγο...
0: έκανε τότε μαθήματα χορού?
2: Ο Αντώνης Μπερνδάκης.
0: Γεια σου Μπερνή. Έτσι. Και κόλλησες λοιπόν, έτσι.
2: Μετά άρχισα να βοηθάω. Να πηγαίνουμε.
0: Δεν λόγω ξεκίνησε να βοηθάς την ίδια
2: ναι,
0: χρονιά.
2: Ναι, την ίδια, την ίδια.
0: Θυμάμαι μετά
2: στο χειμερινό Γλέντι Μαρούλης, στο Γουδί, στρώνω μετάπιτες. Ξέχαστη η εμπειρία.
0: Έχουμε τρελαθεί να μας λένε για τους τάπητες. Ευτυχώς δεν τους προλάβαμε, Βουλόγκα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Γιάννη, εσύ.
0: Εγώ καταρχάς το σύλλογο τον έμαθα. Το σύλλογο τον είχα μάθει το 2018.
1: Πρόσφατα.
0: Δεν θυμάμαι πού ήμουνα τότε, δηλαδή σε ποια φάση τη ζωή μου, σε το γυμνάσιο, δεν θυμάμαι.
1: Πρέπει.
0: Είχα δει αυτό το αείμνηστο, δύο αείμνηστα βίντεο είχα δει, έτσι, απίστευτα βίντεο. Το ένα ήταν Κωστής Αριδάκης, εγώ για σένα έκαμα το νου μου ταχυδρόμο, φέκα τι κίσε, έγραφε από δίπλα. Και το βλέπω, παιδιά, αυτό το βίντεο και έλεγε Σαρδόκωστας, εγώ για σένα, και έβλεπα από κάτω, πετούσανε καρέκλες, κρεμνιόντουσαν από σκηνιά, κάνανε τούμπες. Λέω, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτό το γλέντι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι είναι η φέκα τικής. Μετά, παραδίπλα, Μιχάλης Κουνάρης Χρυσό Φτερό, φέκα τικής, στο YouTube πάλι. Λέω, αν είναι δυνατόν. Πάω, πατάω στο βίντεο, βλέπω όλοι μαζί με μια φωνή τραγουδούσανε το Χρυσό Φτερό. Λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το έμαθα εγώ αυτό λοιπόν, το είχα στο νου μου, την ήξερα τη φέκα. Αλλά πέρασε από το μυαλό μου, περάσαν τα χρόνια και όταν ανέβηκα στην Αθήνα, δηλαδή όταν ανέβαινα στην Αθήνα αυτόν τον καιρό δεν το θυμόμουν. Με το που έφτασα όμως στην Αθήνα, θυμήθηκα ότι υπάρχει ένα σύλλογος που τον λένε ΦΕΚΑ και λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω, το πρώτο Σάββατο, να πάω εκεί. Ακολούθησα λοιπόν τα social, όπως όλοι πρέπει να κάνουν, και πήγα λοιπόν το πρώτο μου Σάββατο στην Αθήνα, κατευθείαν στο σύλλογο. Γνώρισα και εγώ πρώτα τον Ξηραδάκη τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Και μπαίνω μέσα που λέτε, μου λέει ο Ξηραδάκης ο Νίκος, καλησπέρα, λέει, εγώ είμαι πρόεδρος. Με χαιρέτησε, το ένα το άλλο, που είσαι, αυτά, κάτσε εδώ, με κέρασε και μια μπύρα. Λέω, τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Έλεγα, τόσο, δηλαδή είχα δει το μεγαλείο της ΦΕΚΑ, το είχα δει στα βίντεο και λέω, ρε παιδιά, ο πρόεδρος της ΦΕΚΑ μου μιλάει εμένα που πάω πρώτη φορά έτσι, με αυτά, με κερνάει, μου κάνει, μου ράνει. Λέω, τι είναι αυτή η
2: ζεστασιά.
0: Καλοσύνη, η ζεστασιά αυτά. Τέλος πάντων, κατευθείαν. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο για να με κερδίσει εμένα αυτός ο σύλλογος. Δεν χρειαζόταν. Κατευθείαν, μπαμ, κόλλησα.
1: Νομίζω όσοι έρχονται πρώτη φορά το παίρνανε αυτό το στάδιο.
0: Ελπίζω, αν και έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί τόσο θερμό καλωσόρισμα, νομίζω.
1: Εντάξει, σαν το ξέρω, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, ναι, αλλά.
0: Ελπίζω όμως να έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Παρόμοιο υποδοχή όλοι είναι.
1: Μακάρι. Και είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Σωστά. Από το χέρι μας.
2: 26 Μαρτίου του 2022 ήταν το πρώτο μου Σάββατο.
0: Για να δω.
2: Απίστευτο, έτσι.
0: Μα πήγε. Δεν μπορούμε να δείξουμε βίντεο
2: στο ραδιόφωνο. Δυστυχώς δεν μπορούμε.
0: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που μας δείχνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Ο φίλος μας ο Λυκούργος ο Πασπαράκης και το Project Nemesis βγάλανε καινούριο κομμάτι, έτσι. Ινάντιος λοιπόν, Λυκούργος Πασπαράκης, πάμε να ακούσουμε την καινούργια τους δουλειά. Καλή ακρόαση.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Χαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
6: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, Γιάννη.
1: Έλα, αλλιώς δεν ξα.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν ξανακάνω.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, λοιπόν. Ότι ο σύλλογος σίγουρα βοηθάει τους νέους να κοινωνικοποιούνται, να γνωρίζονται με άλλα άτομα. Αλλά θεωρώ ότι και εμένα και εσένα μας έχει βοηθήσει και επαγγελματικά. Όσον αφορά τη μουσική, όχι μάλλον βασικά επαγγελματικά,
1: ναι.
0: Στο επίπεδο το οικονομικό, όσο στο επίπεδο των γνωριμιών και το να βρεθείς και με άλλα κοπέλια από άλλες περιοχές και να εμπλουτίσεις τη μουσική σου.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, ποια είναι του συλλόγου για έναν οργανοπαίκτη.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, όπως είπες τώρα και εσύ, μόλις γνωρίζεις παιδιά από κάθε άκρη της Κρήτης, εμπλουτίζεις το ρεπερτόριό σου και τις γνώσεις.
0: Όχι απαραίτητα οργανοπαίκτες όμως. Έτσι. Και με μια συζήτηση μπορείς να κάνεις. Π.χ. με το οίκο του Ξηραδάκη που είπαμε όλοι πριν.
1: Σωστά.
0: Θα εμπλουτίσεις με τη μουσική των Χανίων. Ας πούμε. Έτσι.
1: Σωστά. Όμως και οι οργανοπαίκτες που γνωρίζεις από διάφορα μέρη της Κρήτης. Παράδειγμα, είχαμε εμείς την τύχη να γνωρίσουμε το Μανίκα. Από ναι. Το ένα άκρο της Ιτίας.
0: Ναι.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Μπάρι το Λιονάκι. Την άλλη άκρη της Κρήτης. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε το Βρωμό Άγιο Βαρβαρίτη, το Διτάκι, το Γιώργο.
0: Ναι.
1: Που...
0: από την κάτω πάντα της Κρήτης.
1: Ναι. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω ότι έχουμε σφαιρική άποψη, θα
0: ναι.
1: Έλεγε κανείς πλέον.
0: Και ενδεχομένως, άμα είμαστε στην Κρήτη όλοι, θα συναντιόμασταν καμιά φορά σε κανένα αγλέτη.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ναι.
1: Πού θα συναντηθείς με το Στιακό και το Χανιώτη?
0: Με το Στιακό θα συναντιόμουν.
1: Αν εσύ είσαι
0: ναι,
1: στη Ιεράπετρα.
0: Αλλά... γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, θα συναντιόμαστε μια φορά σε κανένα γάμο, σε κανένα Ηράκλειο, αυτά.
1: Και λοιπόν, στις παρέες λοιπόν, που κάνουμε στο σύλλογο και είμαστε όλοι οργανοπαίχτες παρών, βλέπεις το Στιακό το παίξιμο στην παρέα πάνω, αυτό το αλαφρύ παίξιμο, όλες ανοιχτές, ματζορομίνωρα στις κοντιλιές, ωραία φωνή, ωραία. Βλέπεις λοιπόν και το παίξιμο το Χανιώτικο στην παρέα που πάνε τάπα τα σιρτά, μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, τα λαούτα στην πίεση, στην τζίτα, όλα τα βλέπεις.
0: Το βιολί.
1: Το βιολί. Πού θα δεις βιολί στο Ηράκλειο? Πού θα δεις, πού θα έκανες παρέα με βιολί άμα δεν ήσουν στο... Α, εσύ είσαι στην Ιεράπετρα,
0: ναι,
1: θα έκανες.
0: Βέβαια άλλη χρήση στην Ιεράπετρα και στη Σιστή, αλλά...
1: σωστά. Αλλά εγώ δεν θα έκανα παρέα με βιολί. Εγώ βέβαια ξέρω και τους κοκολάκηδες. Είναι μια
0: άλλη κουβέντα είναι αυτή.
1: Αλλά δεν θα έκανα διαφορετικά παρέα με βιολί. Κατάλαβες τώρα. Αυτό είναι ένα από τα καλά λοιπόν του,
0: ναι,
1: σύλλογου. Άλλο καλό βουλόγα για τους οργανωμένους στο σύλλογο.
0: Ότι με τη συναναστροφή αυτή δημιουργούνται σχήματα καλή ώρα. Δημιουργούνται και σχέσεις εκτός συλλόγου.
1: Σωστά. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι με τα σχήματα. Να μην τα προσπερνάμε έτσι. Είμαστε στην Αθήνα όλο το χρόνο. Σμίγουμε μέσω της ΦΕΚΑΣ. Καλή ώρα, όπως λες και εμείς. Είμαστε 4-5 κοπέλια που είμαστε στην Αθήνα όλο το χρόνο. Και έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία που διαφορετικά δεν θα είχαμε στην Κρήτη. Γιατί ο ένας είναι στη Αία Βαρβάρα, ο άλλος είναι στο Μοχό, ο άλλος είναι στην Ιεράπετρο, ο άλλος είναι στο Ηράκλειο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία μέσω της ΦΕΚΑΣ να σμίγουμε συχνά, να παίζουμε συχνά, να κάνουμε τις πρόβες μας και
0: μπράβο,
1: να δένουμε
0: αυτό, σαν περίμενε, σχήμα. Αυτό με τις πρόβες είναι σημαντικό γιατί εδώ στην Αθήνα δεν υπάρχει χώρος. Ας πούμε στο σπίτι μου, θα κάνουμε ψηφία με το σπίτι, θα κάτσουμε να βαράμε
1: σκατόβουλες, λοιπόν, ας πούμε. Είναι άλλο ένα καλό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι η ΦΕΚΑ παρέχει ένα χώρο, λοιπόν. Ένα χώρο, ευρύ χώρο, που μπορείς να σμίξεις με το συγκρότημα και να κάνεις την πρόβα σου. Σωστά.
0: Ναι.
1: Όπως
0: και την παρέα σου, βέβαια, έτσι χωρίς να ενοχλείς κάποιον.
1: Σωστά. Γιατί στο σπίτι, τα σπίτια εδώ πέρα στην Αθήνα, δύσκολα να σμίξεις στο διαμέρισμά σου με άλλους τέσσερις μαντραχαλαίους που θα κάτσετε, τι θα φωνιάζετε, τι θα παίζετε, θα φωνιάζουν οι γειτόνιοι, θα έρθει η αστυνομία, θα μπει στη φυλακή, θα κάνεις 5 χρόνια φυλακή.
2: Εντάξει, δεν καταλάβαμε.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Και. Το νούμερο ένα, νομίζω, το νούμερο ένα καλό που προσφέρει η ΦΕΚΑ, και νομίζω το έχεις δει και εσύ, είναι η αναγνωρισιμότητα ενδεχομένως που σου προσφέρει, έτσι.
2: Εγώ θυμάμαι ότι μας είχε πει την προηγούμενη φορά ο Κωστής ότι η πρώτη φορά που έπαιξε σε πάλκο ήταν στο σύλλογο.
1: Σωστό.
2: Διέψευσέ με, αν κάνω.
0: Ναι. Ισχύει.
2: Οπότε πριν μπει στη ΦΕΚΑ, φανταζόσουν τον εαυτό σου ποτέ πάνω σε ένα πάλκο?
0: Ναι, αλλά όχι τόσο σύντομα και τόσο εύκολα. Να το πούμε εύκολα, το εύκολο είναι σχετικό, έτσι. Δηλαδή από μια παρέα να πούμε κατευθείαν πάμε παίζουμε, όχι.
2: Και να πω κι εγώ σαν τρίτη ότι από την πρώτη φορά που σας είδα και παίξατε μαζί μέχρι και τώρα την τελευταία, ναι, που ήταν πριν δύο εβδομάδες, είναι τεράστια η διαφορά που έχετε πάνω στο, ναι, πάρκο. Και στο τρόπο συνεννόησης, επικοινωνίας και στο παικτικό κομμάτι.
0: Εννοεί. Αυτό έχει να κάνει με τις πρόβες που λέει ο Γιάννης.
2: Αλλά μιλάω πιο πολύ για τη σύνδεση.
0: Ναι, με τις πρόβες και με τις παρέες, γιατί και οι παρέες είναι μέρος της πρόβας.
2: Ένα βλέμμα του Γιάννη αρκεί για να συνεννοηθείτε όλοι. Ένα, ναι, βλέμμα του Κωστή στον Τίτο είναι αρκετό για να καταλάβει ότι πρέπει να κάνουν κάτι διαφορετικό.
1: Σωστά. Οπότε είπατε και εσείς άλλο ένα καλό στη συζήτησή σας, ότι προσφέρει ευκαιρίες, όχι μόνο αναγνωρισιμότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν πολλά παιδιά που βγήκανε πρώτη φορά στο πάλκο λόγω της ΦΕΚΑΣ.
0: Ναι, και νομίζω είναι και ένα πάλκο η ΦΕΚΑ που είναι πιο...
1: Είναι δύσκολη πίστα.
0: Δύσκολη πίστα είναι. Απλά είναι πιο απλό να βγεις. Π.χ. δεν είναι ένα κέντρο μεγάλο,
1: εντάξει,
0: που θα πάρουν ρε παιδί μου ένα μουσικό που είναι, ναι, που είναι, θα πάρουν ένα μουσικό ο οποίος είναι βουλεμένος. Θα βγει και κάποιος ο οποίος τώρα ξεκινάει. Κάποιος, ναι, ο οποίος, ναι, είναι ρε παιδί μου ερασιτέχνης τελείως. Έτσι δεν έχει παίξει ποτέ επαγγελματικά.
1: Το νούμερο ένα πάντως εγώ πιστεύω, το είπα και πριν, είναι η αναγνωρισιμότητα που σου προσφέρει η ΦΕΚΑ. Δηλαδή ανοίγει πολλές πόρτες, σε μαθαίνει πολύ ο κόσμος. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Περνή. Μεθύσατε χθες?
0: Εγώ προσωπικά ελάχιστα.
1: Ελάχιστα ρε φίλε Περνή, εντάξει, ναι, αφού ξέρεις. Κάτι πρέπει, κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Όπως να δώσω ένα παράδειγμα, ότι Τάξη ο Γιώργος, τον έχουν ακούσει πάρα πολύ. Μέσω της ΦΕΚΑΣ λοιπόν έχεις την ευκαιρία να ακουστείς στον κόσμο, να σε μάθει ο κόσμος και ό,τι αξίζει μένει. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Ότι Τάξη και εσύ που θα πάτε να παίζετε μαζί, θα πάτε άστο τώρα σε μεγάλα σαλόνια μόλις φύγετε από τη ΦΕΚΑ.
0: Είναι και ένα άλλο κομμάτι βέβαια.
1: Έχουμε ένα μήνυμα, Αντριάννα.
2: Ο κύριος Ορέστης, καλημέρα από Νέα Υόρκη. Καλησπέρα από εμάς, κύριε Ορέστη.
1: Γεια σας, κύριε Ορέστη, τι κάνετε?
0: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχουν και ευκαιρίες που δίνονται, οι οποίες είναι, θεωρώ για μένα προσωπικά, ευκαιρίες που μια φορά στη ζωή δίνονται.
1: Σωστά.
0: Π.χ. εγώ έχει τύχει από το πουθενά να βρεθώ να παίξω μια κατάδα με τον Κουντάλι, τον Μιχάλη.
1: Μπράβο.
0: Έτσι και άλλα άτομα τα οποία για μένα είναι από αφού μαθαίνω και βλέπω και ακούω για να παίξω κι εγώ. Μου τύχε πάλι τις προάλλες να πάω να παίξω κάπου με το Κίτρο. Από αυτά είναι ρε παιδί μου ευκαιρίες που μια φορά γίνεται. Δεν σου πω ότι θα πας να παίξεις ένα γλέντι τεράστιο. Απλά μόνο και μόνο που συναναστρέφεσαι με τέτοια άτομα και τους γνωρίζεις και παίζεις μαζί τους αυτό που το ακούς και το προσπαθείς να το μιμηθείς κατά μία έννοια το παίξιμο, φτάνεις σε ένα σημείο να είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα παίξει.
1: Να το λοιπόν άλλο ένα καλό προσφέρει ΦΕΚΑ. Έχεις την ευκαιρία ως οργανωπαίκτης με τη ΦΕΚΑ, με τα μεγάλα γλέντια που κάνουμε και τα μικρά, δηλαδή και της
0: Κοπή
1: Πίτας και το πρώτο γλέντι, την υποδοχή. Έχεις την ευκαιρία να συναναστραφείς τρεις μέρες, να γνωρίσεις, να γίνεις φίλος με τα είδωλά σου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ρεράκι του Γιώργο παράδειγμα. Για τους λαοτιέριδες.
0: Σκουτέλης,
1: το Σκουτέλη,
0: Κωστής,
1: το Κατσαρό.
0: Άγγελος Κατσαρός.
1: Το Μάικο, έτσι.
0: Έρχεται και ένας Κωστής Αριδάκης κάπου.
1: Έρχεται ο Κωστής Αριδάκης. Να κάνουμε παρέα εδώ πέρα τρεις μέρες. Αυτές οι ευκαιρίες δεν προσφέρονται πουθενά άλλου. Τι θα κάνεις στη ζωή,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, να κάτσεις ένα τραπέζι
1: για
0: μαζί.
1: Να κάτσεις τρεις, ναι, μέρες να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Σαριδόκοστα.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες πρέπει να παντρεύεσαι. Τρεις μέρες για να, ναι, το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Που και πάλι δεν και να παντρεύεσαι τρεις μέρες, δεν θα κάθεσαι με τους Αριδόκοστα τρεις μέρες.
1: Σωστά. Τι θα ακούσουμε, Αντριάννη, τώρα?
2: Δεν ξέρω, τι έχεις ετοιμάσει, Γιάννη?
1: Δημήτρης Ξυλούρης, Κύτρος. Σιγά σιγά τα ζάλα σου, λοιπόν.
2: Καλή ακρόαση.

0: Κύτρος λοιπόν, έτσι, απίστευτος. Για πες μας, ναι. Μίλησε μας για την εμπειρία σου. Να πούμε ότι ο Κύτρος είναι τώρα στην άνοδο, έτσι, ναι. Και θα είμαστε εδώ να τον δούμε στην κορυφή, θα είμαστε εδώ, mm-hmm. Έτσι. Για πες μας τώρα για την εμπειρία σου με τον Κύτρο.
1: Ρε φίλε, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Κοίτα, σαν γενική εμπειρία δεν ήταν καλή για άλλους λόγους η που παίζαμε. Αλλά
0: ο ήχος άκουσα δεν ήταν.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά σαν συνεργασία και σαν αποτέλεσμα θεωρώ αυτό που θέλαμε να βγει, τουλάχιστον αυτό που προσδοκούσαμε να βγει, ήταν άρτιο. Ήταν. Εντάξει, όπως το φανταζόμουν, δηλαδή ήταν απαιτητικό, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ξεπερνά τις δυνάμεις σου ή χρειάζεσαι. Κάτι ιδιαίτερο για να.
0: Είναι περίεργος χαρακτήρας ο Δημήτρης.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι οι απαιτήσεις του είναι περίεργες.
0: Είναι ρεαλιστικές οι απαιτήσεις του.
1: Ναι.
0: Που λες, ναι. Καλός άνθρωπος, αυτό
1: βέβαια.
0: Το ξέρω σίγουρα.
2: Όπως τον έζησες κάτω από το πάλκο, ήταν ο ίδιος άνθρωπος και πάνω στο πάλκο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Να μην τέτοιο.
2: Έχουμε νομίζω πολύ λίγο χρόνο. Γιατί θα πρέπει να πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, Γιάννη. Θες να ακούσουμε κάτι, να κλείσουμε να πούμε σε διαφημίσεις σύντομα και να είμαστε.
0: Ναι, θα είμαστε όμως πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις.
2: Εννοείται και θα είμαστε εδώ. Πάμε πουθενά εμείς, Γιάννη.
0: Ωραία. Να βάλουμε να ακούσουμε λοιπόν. Βουλόγκα.
1: Ναι.
0: Μπάμπη Θεριάκη θες. Δηλαδή βαθύ μονοφάτσι.
1: Why not.
0: Πάμε λοιπόν. Βαθύ μονοφάτσι. Και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Καλή ακρόαση.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είμαστε πάλι κοντά σας για να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε, Γιάννη, μία επιθυμία και μία μαντινάδα από την αγαπημένη μας Νάνση.
1: Η Νάνση μας, λοιπόν.
0: Η Νάνση μας θέλει να ακούσουμε τις Λύθεις το πηγάδι με την εκτέλεση του Γιάννη Τροχαλάκη. Και μας γράφει και μία μαντινάδα, δικιά της φαντάζομαι, Γιάννη. Με φίλους βγαίνω και γλεντώ, στη φέκα παρείζω, γιατί έχει ανθρώπους που μπορώ πάντα να υπολογίζω.
1: Πολύ ωραία μαντινιάδα. Νομίζω η Νάνση πρέπει να γίνει μαντιναδολόγος πέρα από πρωτοχορεύτρια, γιατί έχει πει και την απίστευτη μαντινάδα, απίστευτη μαντινάδα.
2: Βέβαια.
1: Ώστε να ζω θα το τιμώ το όνομά σου φέκα, γιατί με πήρες κοπελιά και με έκαμε γυναίκα. Έχουμε και τα ευχαριστήρια από τον κύριο Ορέστη, ο οποίος ήθελε να ακούσει το σιγά σιγά από τον Κίτρο.
0: Αλλά τον
2: προλάβαμε την επιθυμία, λοιπόν.
1: Τον προλάβαμε. Ωραία.
2: Πάμε στην επιθυμία της Νάνσης.
1: Πάμε στην επιθυμία της Νάνσης, λοιπόν, της Λύθης στο πηγάδι.
0: Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψω στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα... για το τι προσφέρει ο σύλλογος και τι δίνει στους, στα μέλη του. Και θα έρθω στην Αντριάννα να τη ρωτήσω για το χορευτικό κομμάτι του συλλόγου, μιας και εμείς με τον Γιάννη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσει η Αντριάννα σαν μαθήτρια και σαν πρωτοχορεύτρια του Συμβουλίου κάθε χρόνο, να μας πει για αυτή την εμπειρία της και τι της έχει προσφέρει ο σύλλογος.
1: Εγώ, Κωστή, χόρευα, αλλά όχι σε σύλλογο. Γενικά ήξερα να χορεύω, πήγαινα πολύ μικρή και έκανα παραδοσιακούς χορούς στην Κρήτη. Μου άρεσε πάρα πολύ να χορεύω. Ήξερα περιορισμένα πράγματα, ήξερα όλους τους χορούς, αλλά πολύ περιορισμένα
2: πράγματα.
1: Τίποτα, τίποτα. Κάτι στροφές και αυτά πολύ περιορισμένα.
2: Ναι.
1: Ξεκινώντας λοιπόν να πηγαίνω στο σύλλογο, ξεκίνησα να πηγαίνω και στα μαθήματα χορού που έκανε τότε ο Αντώνης ο Μπερνής. Έχανα πολλά λόγω δουλειάς γιατί δεν προλάβαινα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Αντώνης σε κομμάτια στισήματος και να πάρω τον αέρα. Και μετά ήρθε η χρονιά που μπήκε και ο Μανίκας μέσα στο κομμάτι αυτό.
2: Μανίκη!
1: Και το άρχισα να το βλέπω κι εγώ λίγο πιο σοβαρά και πήγαινα και δεν έχανα μάθημα. Και έφτασα σε ένα σημείο να μπορώ μόνη μου να ανταπεξέλθω σε μια φιγούρα, να έχω τον αέρα, να πάω με την παρέα μου να πούμε πάμε να κάνουμε ένα χορό να τον ευχαριστηθούμε. Και... νομίζω δεν θα το αφήσω κιόλας.
2: Ωραίο πράγμα ο χορός, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι, αλλά Γιάννη, αν πρόσεξες, είπε κάτι πολύ σημαντικό η Αντριάννα. Γενικότερα για τα μαθήματα που κάνουμε στο σύλλογο και γενικά.
1: Το σημαντικό, το ωραίο φέτος ήταν το ότι είχαμε 4 διαφορετικούς δασκάλους.
0: Ναι.
1: 4 διαφορετικά μέρη. 4 διαφορετικοί συλλόγοι χορευτικοί. Οι οποίοι γίνανε ένας και έτσι μπορούσαμε εμείς να πάρουμε τα στοιχεία που θέλαμε από τον καθένα. Ο Μανίκας σιτιακά ανατολικά, η Ζωή Ρέθυμνο, η Νάνση Ηράκλειο, ο Ρωμάνος πάλι Ηράκλειο, αλλά διαφορετικό
2: σχολές Μαυρόκοστα.
1: Διαφορετικό, ναι, διαφορετικές σχολές, οπότε ο καθένας είχε διαφορετικά κομμάτια. Άλλος θα έχει την πειθαρχία, άλλος θα έχει τον αυτοσχεδιασμό, άλλος...
2: Ωραίο πράγμα ο χορός, ρε παιδί μου, και πολλές φορές σκέφτομαι όταν ακούω ένα συρτό που με τρελαίνει, λέω να μην ήξερα ρε μάνακα, τώρα να κάνω μια φιγούρα. Να μην ήξερα ρε φίλε.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, Γιάννη. Ποτέ δεν είναι αργά.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Αυτό το καλοκαίρι θα γίνει η ερημπίζνα.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας στο Παναγιώτη το Καραγιωγάκη, ο οποίος μας πλαισίωσε μουσικά στην προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο βέβαια.
2: Γεια σου φίλε.
0: Και μας έστειλε τα χαιρετίσματά του. Γιάννη, το πολύ σημαντικό που πει η Αντριάννα.
2: Ένα λεπτό. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στον Τζορμπαρτζόγλου που μας ακούει.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
0: Βέβαια.
2: Χαιρετίσματα πολλά. Και στον πρόεδρό μας που έχει την επιθυμία, Βασίλισσα Χρύσανθος. Γεια σου, Τρόχη, σε ακούει όλο το εργοτάξιο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα. Πάμε να βάλουμε την επιθυμία του.
0: Πάμε, ναι.
2: Να μην σε δει.

0: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν παρατήρησες κάτι πολύ σημαντικό που πει η Αντριάννα και δεν το αναφέραμε για τα μαθήματα. Είπε ότι και ο Μπερνής αλλά και ο Μανίκας τη βοήθησαν να έχει αυτοπεποίθηση για να βγαίνει και να χορεύει μόνη της.
1: Σωστά.
0: Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο βλέπουμε ότι γίνεται στο σύλλογο γενικότερα από τους δασκάλους, να μπορούν να, και στη μουσική και στους χορούς, να μεταδώσουν αυτή την αυτοπεποίθηση ώστε να βγαίνει ο άλλος να χορεύει μοναχός του, να μπορεί να παίξει σε μια παρέα αρχικά, σε ένα σχήμα αργότερα. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω χρειάζεται σήμερα, γιατί το να μάθεις να κάνεις κάτι είναι το εύκολο, πιστεύω, της υπόθεσης. Το να μπορείς να το κάνεις μπροστά σε κόσμο και να το κάνεις το ίδιο αποδοτικά είναι κάτι πιο δύσκολο.
2: Κοίτα, θα σου πω, ήταν οι πρώτες φορές που βγήκα και χόρεψα, ήταν μαζί με το συμβούλιο. Οπότε και ο Μπερνής ήταν δίπλα μου και ο Μανίκας ήταν δίπλα μου όταν θα χόρευα. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί προλάβαιναν το λάθος μου. Οπότε ένιωθα μια ασφάλεια, το ότι θα χάσω το βήμα, θα με βάλουν πάλι μέσα.
0: Ναι, αλλά σου είχαν δώσει όμως γιατί τον τρόπο να μπορείς αυτό το πράγμα μετά πέρασε με το κάνεις μόνη σου χωρίς να αυτή δίπλα.
2: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Από τις πρώτες φορές που χόρεψες ήταν στο συμβούλιο, δηλαδή.
2: Η πρώτη φορά που χόρεψα ήταν το γλέντι του Σπίθα.
1: Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
2: Νομίζω ήμουν έτοιμη να λυποθυμίσω, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να
1: ναι.
0: υπάρχει σε βίντεο αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Και φαίνεται στη φάτσα μου προφανώς.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα.
2: Καλά, αν το παρατηρήσω.
1: Με το πράσινο φόρμα είναι αυτό.
2: Λευκά, λευκά φορά.
1: Α, λευκά.
0: Είναι, πρέπει να είναι το βίντεο με τη μαντάδα του συλλόγου.
1: Ναι.
0: Τη...
1: Αν είχε.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Σωστά. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο κλασικό, στο κλασικό κομμάτι της εκπομπής αυτής. Πάμε.
2: Λοιπόν, Γιάννη, η μαμά μου μου έστειλε ένα μήνυμα,
1: ναι,
2: και μου λέει: ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ είμαι το παράδειγμα.
0: Για το χώρο, μάλλον λέει.
1: Ξαναπες μου από την αρχή, σε παρακαλώ.
2: Μου έστειλε η μαμά μου ένα μήνυμα και μου λέει: ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ είμαι το παράδειγμα. Η μαμά μου ξεκίνησε να χορεύει πέρσι.
1: Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Θα γίνει παιδιά η business αυτή, είναι σίγουρο το πράγμα.
2: Οπότε, Γιάννη, περιμένουμε.
1: Πρέπει, γιατί ο χορός εκφράζει τον άνθρωπο. Και ο χορός, όχι μόνο το τραγούδι.
2: Και πόσο μάλλον να είσαι και οργανοπαίκτης. Γιατί.
1: Σωστά.
2: Είναι άλλη σύνδεση, θεωρώ, τότε του χορευτή με τον οργανοπαίκτη και η επικοινωνία τους. Γιατί και αυτή η επικοινωνία φαίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε καταρχάς ένα μήνυμα από τον Τιτάκη τον Γιώργο.
0: Ο οποίος πρέπει να ξύπνησε σήμερα.
1: Ξύπνησε τώρα.
0: Και θα τον δώσω τώρα.
1: Έπαιζε ο Κακομοίρης.
0: Γιατί ξύπνησε δεύτερη φορά σήμερα από ό,τι μαθαίνω.
1: Ο Κακομοίρης.
0: Έχει ξαναξυπνήσει. Το ξυπνήσανε βασικά ξανά σήμερα.
1: Και μας ζητάει, λέει, μετά από μια δύσκολη βραδιά, επιβάλλεται κάτι ήρεμο. Δεν επιβάλλεται τίποτα ήρεμο. Σήμερα είναι Σάββατο και έχουμε παρέα στο σύλλογο. Τέλος πάντων.
0: Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε σε λίγο. Όμως ήρθε η ώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, να σας κάνω την εξής ερώτηση. Βουβλόγκωστα, πάμε, φίλε Βουλόγκα, πες μου μία μαντινιάδα που έχεις στο μυαλό σου αυτό το καιρό. Πάμε.
0: Αυτό το καιρό. Μάλιστα.
1: Όχι αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτή που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αυτή στην έστειλα για να τη δω εγώ.
0: Παιδί μου, κοίταξε. Αυτό το καιρό. Δεν μου έρχεται τώρα κάποια.
1: Έλα ρε Βουβουλόγκωστα τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Κοίτα, μου έρχονται πάρα πολλές γνωστές. Θα σου πω μία που άκουσα βέβαια το πρωί, η οποία πρέπει να είναι νομίζω του Γιαλάφτη.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς, τι λέει τώρα. Ώστε να κάνει μια στροφή, να κάνει μια στροφή δίκτυα στο ρολόι, μπορεί το ανθρώπινο ζωή να γίνει μυρολόι.
1: Σωστά. Του Γιαλάφτη είναι.
0: Ναι, του Γιαλάφτη είναι. Την άκουσα από άλλο, γι' αυτό δεν το θυμόμουν ποιον είναι.
1: Δεκτή λοιπόν,
0: ναι,
1: η μανιάδα σου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω δύο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, που τις άκουσα πρώτη φορά αυτόν τον καιρό. Ένα σταυρό, δύο μάρμαρα και μια φωτογραφία γράφουν τη λέξη σ' αγαπώ και είσαι κερά μου αιτία. Ωραία. Ωραία μαντινιάδα. Και λέει η άλλη. Λέει η άλλη. Φεύγεις, λέει, ψυχή μου της ψυχής. Γλυκιά παρηγοριά μου. Που με τα μάτια σου τα δυο φέγγουν και τα δικά μου. Αν είναι δυνατόν.
0: Βέβαια.
1: Αυτή η τελευταία ήταν Λεστάκης. Το ξέρεις το Λεστάκη.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει, ανεβάζει στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube βιντεάκια με τις μαντινιάδες του και είναι πολύ δυνατός μαντινιαδολόγος τελικά.
0: Μπράβο
1: και
0: του.
1: Αυτός.
0: Μπράβο. Έτσι. Του.
1: Ανδριανή, μια μαντινιάδα που σου έρχεται στο μυαλό.
2: Στον τόπο που εσμίξαμε, ένα δέντρο φυτεύω, στον ασκιανό να κάθομαι, κάθε που σε γυρεύω.
0: Ωραία.
1: Έχουμε ένα μήνυμα, αγαπητή συνεργάτη. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κόκκινο ακρογιάλι, επιθυμία του Γιώργου του Τιτάκη. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρυτή.

0: ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
4: Συνδέζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Η σκέψη μου πολεμίστης.
6: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
7: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Είμαστε πάλι κοντά σας για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
12: Μάνα του Ιησού Χριστού. Βουβουλόγκωστα.
13: Yes. Τι έχουμε σήμερα, Γιάννη?
12: Σήμερα είναι Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο.
11: Την καθιερωμένη σαββατιάτικη παρέα μας, στο στέκι του Συλλόγου.
12: Το Παντιαματοπούλου 33,
11: στα Ηλίσια.
13: Στάση καφενείο.
12: Στάση καφενείο.
13: Με το λεωφορείο.
12: Με το λεωφορείο όποιος έρχεται.
11: Με βαρο μουσικής.
13: Με το μετρό.
12: Όποιος έρχεται με το μετρό. Λοιπόν, σήμερα θα παίζουν στην παρέα μας μικρά σε ηλικία παιδιά.
13: Ένα νέο σχήμα και χειρολεκτικά και μεταφορικά.
12: Ναι. Κυριολεκτικά παιδιά.
13: Έτσι, δηλαδή, παιδιά μου ήταν τώρα δηλαδή Μάιο, θα είχαν σχολείο μεθαύριο, έτσι.
12: Μπίμπα να δίνουν πανελλήνιες.
13: Δεν νομίζω, είναι πιο μικρά.
12: Πιο μικρά ακόμα από τις πανελλήνιες, αν είναι δυνατόν. Μην δίνουν σχολικές εξετάσεις και δεν περάσουν.
13: Πρέπει να τελειώσανε, λόγω τελειώσανε. Φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω.
12: Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν που θα παίξουν σήμερα, Μακρυδάκης Γιάννης ο Λιωράρης.
13: Ανερχόμενοι.
12: Το όλοι. Πρώτο λαούτο, Λιωνάκης ή Λιονής.
13: Λιονής
12: Νίκος. 14 χρονών ο Λιράρης.
13: 16 ο...
12: 16 το πρώτο λαούτο.
13: Βέβαια.
12: Το δεύτερο θυμάσαι τι ηλικία έχει?
13: Όχι.
12: Ο Θωμάς.
13: Όχι.
11: Εντυπωσιακές ηλικίες, έτσι.
12: Εντυπωσιακές. Και άμα ακούσετε παιδιά πως παίζουν αυτά τα κοπέλια, θα πάθετε πλάκα.
13: Όποιος θέλει να ακούσει μπορεί να έρθει σήμερα να μας επισκεφτεί.
12: Και τι γλέντια έχουν πάρει. Έχουν πάρει γλεντάρες. Έχουν εμπειρία που δεν την είχαμε εμείς στα 18 και στα 19 μας χρόνια.
13: Ναι. Ναι, άμα μας ακούσετε εμάς να παίζουμε στα 14 και στα 16, ναι.
12: Δεν υπάρχει, εντάξει. Άστο τώρα, καμία σχέση. Αυτά τα κοπέλια που λέτε κάνουν πολλές πρόβες αναμεταξύ τους.
13: Γείτε, Σαντριάννα.
11: Ευχαριστώ.
12: Λοιπόν, κάνουν πολλές πρόβες αναμεταξύ τους και έχουν δέσει πάρα πολύ καλά σε σχήμα και θα πάνε πολύ ψηλά. Αν έχουν ξεκινήσει έτσι και αν συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς να ανεβαίνουν στην ηλικία μας, φίλε, ίσως παίζουν και στο ιδιόμελο. Το είπα.
13: Αχα.
12: Το είπα. Τέλος πάντων, Σάββατο και σήμερα, παρέα και σήμερα στο σύλλογο. Έχουμε κάποια αλλαγή για τα πλάνα του καλοκαιριού, Ανδριάννα? Άλλαξε κάτι στο πρόγραμμα?
11: Μειώθηκαν τα κουσού.
12: Μειώνονται τα κουσού καθημερινά.
13: Βέβαια.
11: Με την αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα μειώθηκαν ακόμα περισσότερο. Σωστά. Αν εννοείς αυτό.
12: Ναι, το λέει το καλοκαιρινό βλόγκα δεν θα γίνει 1 του Αυγούστου. Πότε θα γίνει?
13: 25
12: του Ιούλη λοιπόν.
13: Βέβαια.
12: Ένα Σαββάτο πριν από τις 1 του Αυγούστου, ναι. Υπήρξε κάποια αναστάτωση και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία. Είναι 25 του Ιούλη λοιπόν. Σημειώστε το όλοι.
11: Στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο κέντρο Κάστρο.
11: Και θα μας πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα του Γιάννη Τροχαλάκη.
12: Με αποκλειστική επιθυμία.
13: Το ενισχυμένο συγκρότημα του Γιάννη Τροχαλάκη, έτσι.
11: Ενισχυμένο.
12: Ναι, 7 άτομα. Τέλος πάντων, με αποκλειστική επιθυμία του Προέδρου να τονιστεί αυτό, έτσι.
13: Ναι.
12: Τέλος πάντων, και τα κουσού δεν μειώνονται μόνο για αυτό το γλέντι, μειώνονται και για το μεγάλο κριτικό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής. Στο οποίο θα παίζει ποιος βλόγκα?
13: Ο Σαριδάκης ο Κωστής.
12: Πόσα είναι τα ακούσου?
13: 189.
12: 189 και σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το μεγάλο κριτικό γλέντι της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής, 12 του Δεκέμβρη 2026.
13: Στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου.
12: Στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Πολύ δυνατό γλέντι.
13: Ναι.
12: Πρόκειται να είναι.
13: Περιμένουμε και όλα τα καινούργια παιδιά που θα έρθουν.
12: Να έρθουν όλοι οι πρωτοθέτες φοιτητές, προλάβουν να έχουν ενταχθεί στο σύλλογο.
13: Και όποιοι δεν προλάβουν να έρθουν στο γλέντι, ναι, να αποκουζουλαθούν.
11: Είτε
13: να καταλάβουν.
11: Έχουν στόχο την Αθήνα, είτε όχι, γιατί.
13: Ναι, Το γλέντι νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για εκδρομή στην Αθήνα.
11: Και σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να είσαι, περνάς από την Αθήνα.
13: Βέβαια.
11: Οπότε είναι καλό.
12: Η αλήθεια είναι, για να πας οπουδήποτε από την Κρήτη ειδικά, περνάς από την Αθήνα.
11: Επίσης, αν έρθουν παιδιά, νέοι φοιτητές στο καλοκαιρινό γλέντι, να αναζητήσουν να βρουν παιδιά του συμβουλίου, έτσι ώστε άμα χρειάζονται βοήθεια με τα σπίτια τους, μετακομίσεις τους.
13: Ναι, μπράβο, και αυτό είναι κάτι που δεν είπαμε.
11: Τις μεταφορές τους, οτιδήποτε. Αν ψάχνουν έπιπλα, αν ψάχνουν σπίτι, επειδή τώρα γίνονται αλλαγές, φεύγουν παλιοί, έρχονται καινούργοι. Ο σύλλογος μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε.
13: Δεν είναι λίγες φορές που έχει γίνει να βρουν σπίτι παιδιά μέσα από το σύλλογο.
11: Όχι, γιατί είναι αυτοί που θα είναι οι τελευταίες τους χρονιές και θα φύγουν.
13: Ναι. Ξέρουν, έχουν γνωστούς να μπορούν να τους βρουν σπίτια.
12: Ναι.
11: Ακούγεσαι.
12: Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν μία επιθυμία δικιά μου τώρα. Είχα κάποτε μια αγάπη, εκτέλεση Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη ή του Ιώτα που λέμε, έτσι.
13: Βέβαια.
12: Πάμε.
11: Καλή ακρόαση.

0: Είμαστε πάλι κοντά σας λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, ακροατές βασικά, για το τελευταίο 10 λεπτό της εκπομπής.
1: Έχεις αναδοθεί τώρα, Γιάννη, αλλά εντάξει, θα βρούμε μια λύση στο πρόβλημα, μην αγχώνεσαι.
0: Υπάρξει ένα τεχνικό πρόβλημα για το οποίο πρέπει να βρεθεί
2: άμεσα λύση. Άμεσα λύση.
0: Άμεσα.
1: Ξέρεις, Γιάννη, ποιο έθιμο κοντεύει τώρα που μπήκε ο Ιούνιος? Ποιο έθιμο? Έθιμο. Ο Κλείδωνας.
0: Σωστά. Για μίλησε μας για τον Κλείδωνα. Και στο χωριό σου το τιμάται αυτό το έθιμο, ας πούμε?
1: Το τιμάμε κάθε χρόνο στην Ανώπολη. Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία του.
0: Τι κάνετε στο χωριό σας, άμα μας πεις, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικά μαζεύονται όλες οι γυναίκες του χωριού και μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι με νερό βάζουν φρούτα. Και λένε ότι αυτό ήταν το αμύλητο νερό και καλά που με το μετακινούσαν παλιά οι γυναίκες. Και όποια πάνε και παίρνουν από ένα φρούτο και βρίσκουν το τέρι, ουσιαστικά προημεινεύει κάτι τέτοιο.
0: Παίρνουν μόνο γυναίκες τα φρούτα ή τα παίρνουν και άντρες?
1: Νομίζω μόνο. Θα κάτσω να το ψάξω όμως.
0: Ναι, πρέπει να μου πεις. Πρέπει. Για δώσε μου 5 λεπτά. Εσείς βουβουλόκος στην Ιερά Πέτρα, τιμάτε το έθιμο του Κλείδωνα.
2: Του Κλείδωνα.
1: Του Κλείδωνα. Συγγνώμη.
2: Ναι. Πρέπει να το τιμάμε κι εμείς.
0: Τι πρέπει, ρε φιλέ? Ξέρεις ή δεν ξέρεις?
2: Στα χωρία σίγουρα το κάνανε παλιά.
0: Πάλι κολοκύθια.
2: Ναι, σήμερα δεν ξέρω, μα δεν νομίζω. Ναι. Σίγουρα κάνουν γλέντια για τον Κλείδωνα, αλλά σαν έθιμο το κάνουν.
0: Το πιθάρι που λέει, ναι, αν δεν το κάνετε.
2: Το κάνουν μόνο λόγω του έθιμου, δηλαδή.
0: Η πολιτιστική συλλόγη.
2: Το αναδιώνουν, ναι, το έθιμο, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Α, το βρήκε.
0: Και λέει, Αδριανή.
1: Είναι η διαδικασία του Κλείδωνα, είναι μια γιορτή γεμάτη μυστικισμό, γέλιο. Παιδιά, συγκεντρωθείτε, σας παρακαλώ πολύ. Είναι το αμύλητο νερό, λοιπόν. Είναι η παραμονή του 23 Ιουνίου. Μια νύπαντρη κοπέλα πηγαίνει στην πηγή, το πηγάδι του χωριού, και γεμίζει μια πύληνη στάμνα. Κατά τη διαδρομή της, επιστρέφει πίσω στο χωριό. Δεν πρέπει να μιλήσει όμως σε κανένα.
0: Εξού και αμύλητο νερό, λοιπόν.
1: Μπράβο. Μετά αυτό το πιθάρι κλειδώνεται και μόλις φτάσει το νερό στο σπίτι, αδειάζεται σε ένα δοχείο. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος ρίχνει μέσα ένα ριζάκι. Δηλαδή ένα προσωπικό του αντικείμενο. Είτε είναι δαχτυλίδι, είτε είναι σκουλαρίκι, κάτι προσωπικό. Στη συνέχεια το δοχείο σκεπάζεται με ένα κόκκινο πανί. Κλειδώνεται με λουκέτο και αφήνεται όλη τη νύχτα κάτω από τα άστρα. Για να αστεροκοιμηθεί, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Μετά την επόμενη, το χωριό μαζεύεται στην πλατεία, η κοπέλα ανοίγει το δοχείο και ανασύρει ένα-ένα τα αντικείμενα. Για κάθε αντικείμενο που βγαίνει, οι παρευρισκόμενοι επαγγέλουν μια αυθόρμητη μαντινάδα, η οποία θεωρείται προφητική για το μέλλον αυτού που είναι το αντικείμενο αυτό.
0: Προφανώς λοιπόν δεν ξέρει καθένας, ας πούμε εγώ δεν ξέρω τι έχεις πετάξει εσύ.
1: Όχι, είναι πολύ μυστικό.
0: Σωστά, ναι.
1: Και αυτή είναι η διαδικασία του. Αυτό μετά συνδυάζεται και με το κάψιμο των στεφανιών που έχουμε φτιάξει το Μάη. Και περνάς από πάνω για το καλό. Αυτό σαν...
2: Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα αναρωτιέται το φίλο μας ο Τιτάκης, το προσωπικό αντικείμενο θα μπορούσε να είναι και μία βίδα. Το αναφέρω απλά αυτό το πράγμα εδώ πέρα.
1: Γιατί, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό?
2: Καλό θα ήταν να μην εξηγηθεί στον αέρα αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα...
2: inside joke, ναι, του σχήματος είναι αυτό.
1: Εδώ μου δίνει το ίντερνετ και κάποιες μαντινάδες που είναι οι κλασικές που θα υποθούν στον Κλείδωνα. Ανοίγουμε τον Κλείδωνα με το Θεό τη χάρη και όποιος έχει ριζικό ας έρθει να το πάρει. Είναι η μαντινάδα της έναρξης. Και μετά συνήθως λέει ότι λέγονται μαντινάδες για καλή τύχη, για τον έρωτα, για παντριές, για παιδιά, έτσι ώστε να προεμεινεύσουν, να προοικονομήσουν πράγματα που θα συμβούν στο χωριό.
0: Πέρα από την γιορτή του...
1: Και εννοείται αυτό μετά συνοδεύεται με
0: κριτικό
1: γλέντι.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτή τη γιορτή, λοιπόν, πέρα από αυτό το έθιμο, μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει, τώρα που λέγαμε για τα χωριά μας, εμένα μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, η γιορτή του προφήτη Λία. Είναι 20 του Ιούλη, λίγο πιο μετά, αλλά εμείς στο Μοχό τι κάνουμε? Από τις 19 λοιπόν του Ιούλη, μεσημέρι, φεύγουμε από το χωριό, οι χωριανοί, και βγαίνουμε στο βουνό πάνω που έχουμε μια εκκλησία αρκετά πάνω στο βουνό. Παίρνουμε τα αμάξια μας μέχρι ένα σημείο που είναι μόνο πέτρες, ξέρω εγώ, και οδηγάμε. Πρέπει να βγει 4x4 εκεί πέρα. Βγαίνουμε στο βουνό, περπατάμε την τελευταία απόσταση να βγούμε στην εκκλησία του Προφητηλία. Το μεσημέρι λοιπόν στις 19 του μήνα, στείλουμε τις σκηνές μας, τα πράγματά μας, και ξεκινάμε από το μεσημέρι να ψήνουμε κρέατα, αντικριστά, πατάτες, ό,τι θέλει ο καθένας. Και ξεκινάμε λοιπόν και παρεΐζουμε στις 19 του μήνα στον Προφήτη Ηλία στην εκκλησία από δίπλα.
2: Του Ιούλη, είδες.
0: Ναι, του 19 του Ιούλη. Παρεΐζουμε, τρώμε το φαΐ μας, κάνουμε παρέα, μιλούμε, γελάμε. Πολύ γέλιο πέφτει στον Προφήτη Ηλία κάθε χρόνο. Και πέφτει η νύχτα, 19 του Ιούλη. Κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι όχι. Συνήθως όχι. Και το πρωί στις 20 ξυπνάμε με το χτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας. Έχει έρθει ο παπάς από το χωριό και κάνει τη λειτουργία. Παίρνουμε τον άρτο το πρωί και πάμε στο σπίτι μας στο χωριό. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα έθιμα. Το περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο.
2: Εμείς, φίλε Γιάννη, στο χωριό μου εκείνη την περίοδο κάθε χρόνο. Βασικά,
0: στον Προφήτη Ηλία.
2: Στον Προφήτη Ηλία, όχι, στην Ανατολή. Αναβιώνουμε ένα έθιμο. Παλιά γινόταν, σήμερα δεν ξέρω αν γίνεται. Τα τελαλήματα.
0: Τελαλήματα.
2: Βέβαια, το ξέρεις.
0: Όχι.
2: Έχει 19 Ιουλίου, 20
0: Ιουλίου.
2: Δεν είναι συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Ρε, παιδί μου, το κάνουν εκείνη την περίοδο κάθε χρόνο. Ναι, δεν είναι με κάποια γιορτή, δεν συνδυάζεται. Αφορά το επάγγελμα των τελάλιδων, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα.
0: Ναι.
2: Και ουσιαστικά γίνεται ένα γλέντι, στο οποίο παίζει κάποιος παραδοσιακός καλλιτέχνης της περιοχής.
0: Ναι.
2: Π.χ. Βαγγέλης Βαρδάκης.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν στο μικρόφωνο διάφοροι που
0: θέλουν. Τελάλιδες.
2: Και λένε, τέλος πάντων, μια ιστορία σαν ένα Βαγγέλιο Τελάλης.
0: Ναι.
2: Έτσι πέφτει πολύ γέλιο, όπως καταλαβαίνεις, ναι. Πέφτει, ναι, πολύ γέλιο. Αυτό είναι ένα έθιμο που μου έχετε με ένα πρόχειρο από τη δικιά μου μπάντα.
1: Αυτές οι ημερομηνίες που λέτε είναι κοντά και με τις Αγίες Μαρίνας.
0: Οχ.
2: Α, εντάξει.
0: Άλλο πάλι αυτό.
2: Εντάξει. 17 Ιούλιο, έτσι.
0: Ναι, της Αγίας Μαρίνας γίνεται της Αγίας Μαρίνας.
2: Παντού.
1: Εμείς της Αγίας Μαρίνας στην παραμονή έχουμε ως έθιμο να ξεκινάμε από το χωριό και να πηγαίνουμε περπατώντας στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη.
2: Στη Βόνη, μπράβο, σου λέγα τώρα.
1: Ένα πεντάωρο, τετράωρο, πεντάωρο περπάτημα.
0: Χαιρετίσματα στους φίλους μας στη Βόνη.
1: Που εκεί εννοείται έχει γλέντι όλη την εβδομάδα.
0: Όλη την εβδομάδα.
2: Αυτό λέμε εβδομάδα γλεντιού εμείς εδώ πέρα, ναι.
0: Έχει καπρικό, κάνουν.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Πάγκους με
2: πανηγύρια.
0: Πανηγύρι, κανονικό. Της Αγίας Μαρίνας λοιπόν. Και πηγαίνεις, έχεις πάει κάθε χρόνο, πας.
1: Έχω πάει αρκετές φορές. Τα τελευταία χρόνια, επειδή βρίσκομαι στην Αθήνα, δεν έχω πάει.
0: Εσύ, βουβουλόγος, θα πας.
1: Δεν έχω πάει περπατώντας. Έχω, ναι, πάει.
0: Στην Αγία Μαρίνα.
2: Στην Αγία Μαρίνα.
0: Στη Βόνη, όχι. Να,
2: όχι, στη Βόνη δεν πάω.
0: Αν έχετε στην Ιερά Πέτρο.
2: Αγία Μαρίνα δεν πρέπει να έχουμε στην Ιερά Πέτρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν νομίζω να έχουμε.
0: Και δηλαδή τη Αγία Μαρίνα τι κάνετε, κάθεστε.
2: Κάνουμε κάποιο γλέντι. Θα έχει, άμα δεν έχει στην Ιερά Πέτρα, πάει σίγουρα, θα έχει κάπου γύρω-γύρω.
1: Και στο Τσαλικάκι τη Αγία Μαρίνα έχει πάντα γλέντι. Γιάννη.
0: Πού?
1: Στο Τσαλικάκι.
0: Α, ναι, στο Τσαλικάκι, ναι, γλεντάρες γίνεται.
1: Πολύ, βέβαια, μεγάλα γλέντια.
0: Ποιο?
1: Πολύ μεγάλα γλέντια, λέει.
0: Ναι, σωστά.
1: Μας έχουν μείνει 2-3 λεπτά. Θέλετε να ακούσουμε κάτι και να κλείσουμε έτσι ευχάριστα?
2: Ωραία.
1: Τη σημερινή σαββατιάτικη εκπομπή.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Σταυρουλάκη Μιχάλη.
1: Πάμε.
0: Από εμάς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Σας περιμένουμε το βράδυ στο σύλλογο να γλεντήσουμε μαζί.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο 1 με 3. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Κριτική. ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
12: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
13: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
13: Ποτέ θα στέφανω, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
12: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί. Η παραγωγή μας. Κρήτα.

0: 2-10-7-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Αρίστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
17: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
19: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και σας καλωσορίζω σε μια ακόμη εκπομπή της σειράς «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός» εδώ από τη συχνότητα του Κρήτη FM 87,5. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά γενικότερα και την ίδια την κοινωνία. Θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία, προκαλεί προβληματισμό και συχνά φόβο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Για να μην σας κουράζω, θα μιλήσουμε για την παραβατικότητα των ανηλίκων σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό, όχι μέσα από υπερβολές ή εύκολες ερμηνείες, αλλά μέσα από τα δεδομένα που πραγματικά μας δίνει η σύγχρονη ψυχολογία, η αναπτυξιακή επιστήμη, η κοινωνιολογία και φυσικά όλες οι διεθνείς έρευνες του παρόντος και τα αποτελέσματα αυτών. Γιατί πραγματικά όταν βλέπουμε έναν έφηβο να εμπλέκεται σε βίαιες συμπεριφορές, σε επιθετικότητα, σε εκφοβισμό, σε κλοπές, σε βανδαλισμούς, σε ομάδες που λειτουργούν με αντικοινωνικό τρόπο, το πρώτο ερώτημα δεν πρέπει να είναι μόνο τι έκανε, έτσι, αλλά το πώς έφτασε εκεί. Η σύγχρονη ψυχολογία πραγματικά έχει απομακρυνθεί εδώ και δεκαετίες από την παλαιότερη, έτσι, απλοϊκή προσέγγιση του κακού παιδιού που λέγαμε. Δεν γεννιούνται, δεν υπάρχουν κακά παιδιά ή παραβατικά παιδιά. Η παραβατική συμπεριφορά αποτελεί συνήθως δείχνει το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης διαφόρων ειδών παραγόντων, δηλαδή μιλάμε για βιολογικούς παράγοντες, οικογενειακούς παράγοντες, ψυχολογικούς παράγοντες, πολιτισμικούς παράγοντες και κοινωνικούς γενικά παράγοντες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κοινωνία πρέπει να διαφορεί ή να δικαιολογεί κάθε συμπεριφορά, έτσι. Αντιθέτως, η κατανόηση δεν σημαίνει ανοχή. Η κατανόηση άλλωστε είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του όποιου ζητήματος αντιμετωπίζουμε. Τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, παρατηρούμε όντως μια ιδιαίτερη αύξηση περιστατικών βίας μεταξύ των ανηλίκων. Βλέπουμε παντού, ειδικά στα δελτία ειδήσεων, περιστατικά ξυλοδαρμών, εκφοβισμού, ηλεκτρονικής παρενόχλησης, εξευτελισμού μέσω κοινωνικών δικτύων, ακόμα και εγκληματικών ενεργειών εν τέλει, που πριν από μερικές δεκαετίες μπορεί να θεωρούνταν και πραγματικά πάρα πολύ σπάνιες, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναρωτηθεί και αναρωτιούνται πλέον αν οι νέοι έχουν αλλάξει. Η απάντηση της επιστήμης, η απάντηση της ψυχολογίας μάλλον στο σημείο, στο κομμάτι αυτό, είναι, θα έλεγα, σύνθετη. Είναι μάλλον πιο σύνθετη. Οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ξεκινάω λέγοντας αυτό, δεν έχουν αλλάξει. Οι έφηβοι εξακολουθούν να χρειάζονται την ασφάλεια, εξακολουθούν να χρειάζονται την αποδοχή, να χρειάζονται την αγάπη, να χρειάζονται το αίσθημα του ανήκειν, το αίσθημα της ταυτότητας, την αναγνώριση από τους συμμαθητές, από τους συνομήλικους, αλλά και από τους γονείς. Αλλά, φίλες και φίλοι, εδώ χρειάζεται προσοχή, χρειάζονται και τα όρια. Αυτό που έχει λοιπόν αλλάξει είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Σήμερα ένας έφηβος εκτίθεται καθημερινά σε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, συγκρίσεων, προτύπων και διάφορων έτσι, κοινωνικών πιέσεων. Ζει σε έναν κόσμο δηλαδή πραγματικά που η προβολή έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την ίδια την ουσία, όπου η δημοφιλία μετριέται σε likes, όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, που η προσοχή έχει γίνει εμπραγματοποιημένη, όπου η ταχύτητα της ζωής, οι ρυθμοί της ζωής έχουν γίνει σημαντικότεροι από την ίδια την ανάλυση και τη σκέψη σε βάθος, και ουσιαστικά μέσα σε αυτό το περιβάλλον η διαμόρφωση μιας σταθερής προσωπικότητας γίνεται πολύ πολύ δυσκολότερη. Λογικό βέβαια. Η εφηβεία, φίλες και φίλοι, είναι από τη φύση της μια περίοδος έντονης ψυχολογικής αναδιοργάνωσης. Ο εγκέφαλος του εφήβου δεν είναι ένας μικρός εγκέφαλος ενήλικα, έτσι. Οι νευροεπιστήμες μας έχουν δείξει ότι ο προμετωπιός φλοιός του εγκεφάλου, το τμήμα δηλαδή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τον αυτοέλεγχο, την πρόβλεψη των συνεπειών, το κομμάτι της υπευθυνότητας και της λήψης των αποφάσεων, συνεχίζει να αναπτύξεται, προσέξτε, μέχρι και τα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής ενός ανθρώπου. Δηλαδή μέχρι και τα 30 ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο προαιματοποιός φλοιός δηλαδή, συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με απλά λόγια ο έφηβος από τη μία βιώνει έντονα συναισθήματα, απ' την άλλη του λείπει πάρα πολύ, του λείπει ακόμα ο πλήρης έλεγχος, η πλήρη ανάπτυξη του μηχανισμού της διαχείρισης των συναισθημάτων του. Αυτό μάλιστα μας εξηγεί γιατί συχνά βλέπουμε την παρορμητικότητα, γιατί βλέπουμε εφήβους να κάνουν και να έχουν ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές και τη δυσκολία στην αξιολόγηση των συνεπειών των συμπεριφορών τους. Όμως να πω ότι η βιολογία από μόνη της δεν είναι καθαρά και μόνο, δεν αρκεί για να εξηγήσει την παραβατικότητα. Ο σημαντικότερος παράγοντας που επανέρχεται ξανά και ξανά στις έρευνες που αναφέραμε είναι πραγματικά η ποιότητα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε σε ένα σημείο που ίσως ενοχλήσει ορισμένους. Οφείλω να προειδοποιήσω, οφείλω να το αναφέρω, όμως είναι απαραίτητο να το αναφέρουμε, είναι απαραίτητο να το θέσουμε και είναι απαραίτητο να το συζητήσουμε, ώστε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο ορθά, πιο αληθινά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όντως μια σημαντική μετατόπιση στον τρόπο της άσκησης του κομματιού της γονεϊκότητας. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Πολλοί γονείς, από καλή πρόθεση φυσικά, προσπάθησαν και προσπαθούν να αποφύγουν τα λάθη των προηγούμενων γενεών. Δηλαδή, αυταρχισμούς θέλουν να βγάλουν απ' έξω, το κομμάτι του φόβου θέλουν να το αναιρέσουν τελείως, το κομμάτι της καταπίεσης, και φυσικά όλα αυτά είναι απολύτως θετικά. Είναι πάρα πολύ θετικά στοιχεία, δεν έχουν τίποτα αρνητικό. Θέλουμε να βγάλουμε και τον αυταρχισμό από την εξίσωση και το φόβο και την καταπίεση. Αυτά όλα είναι αρνητικά στοιχεία. Είναι θετικό που οι γονείς, οι νέοι γονείς προσπαθούν να τα αφαιρέσουν αυτό. Αυτά από την γενική εικόνα της γονεϊκότητας. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε περάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε περάσει από τον αυταρχισμό, φτάσαμε στην απουσία όριων. Από τη σκληρότητα, που υπήρχε και κυριαρχούσε τα περασμένα χρόνια, φτάσαμε στην υπερβολική επιοικία. Από το κομμάτι του ελέγχου, περάσαμε στην εγκατάλειψη του γονεϊκού ρόλου συνολικά. Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις της εποχής μας, διότι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το όριο δεν είναι τιμωρία. Το όριο είναι ασφάλεια. Το όριο είναι, προσφέρει δομή, το όριο προσφέρει καθοδήγηση, και γενικότερα τα όρια είναι μια πράξη αγάπης. Μπορούμε να το δούμε και με αυτόν τον τρόπο, διότι ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς σαφή όρια συχνά σταματά στη συνέχεια της ζωής του να αισθάνεται ελεύθερο, να αισθάνεται μάλλον χαμένος στη διάρκεια της, στην επόμενη φάση της ζωής του μετά την ενηλικίωση, διότι τα όρια είναι αυτά που του επιτρέπουν να κατανοήσει πού τελειώνει ο δικός του εαυτός και πού αρχίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Οι διεθνείς έρευνες, οι οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα σαφείς στα αποτελέσματά τους και στα πορίσματά τους. Μας λένε το εξής. Το γονεϊκό στυλ που συνδέεται με τα καλύτερα αποτελέσματα δεν είναι ούτε το αυτορχικό, αλλά ούτε και το χαλαρό. Αναφερόμαστε στο κομμάτι του δημοκρατικού γονεϊκού μοντέλου. Αυτό φαίνεται από τις έρευνες ότι είναι το πιο επιτυχημένο και το πιο ουσιαστικό μοντέλο προς αναπαραγωγή μέσα στις οικογένειες. Ένα μοντέλο δηλαδή που συνδυάζει και το κομμάτι της ζεστασιάς εισαγωγικά, αλλά διατηρώντας και τα σαφή όρια. Αποδοχή μεν, αλλά με υπευθυνότητα. Αγάπη, αλλά φυσικά και με συνέπειες. Είναι αυτό το μοντέλο στο οποίο το παιδί ξέρει ότι και το αγαπούν, αλλά γνωρίζει επίσης ότι υπάρχουν και κανόνες μέσα στο σπίτι. Κανόνες οι οποίοι δεν είναι μόνο ενδοοικογενειακοί, είναι οι κανόνες οι οποίοι, επειδή ακριβώς η κοινωνία είναι ένας αντικατοπτρισμός, μία μίνι κοινωνία, μαθαίνει το παιδί, μαθαίνει ο έφηβος ότι όπως μεγαλώνω εδώ με κανόνες, έτσι θα συνεχίσω τη ζωή μου και έξω στην κοινωνία που και εκείνη έχει κανόνες. Αν μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχει κανόνες, πώς θα βγω στη συνέχεια σε ένα πλαίσιο στο οποίο είναι γεμάτο κανόνες. Θα μπερδευτώ, θα χαθώ. Και αυτό πρέπει να μας είναι πάρα πάρα πολύ σαφές. Πρέπει ένας έφηβος να γνωρίζει ότι μπορεί φυσικά να εκφραστεί, αλλά όχι να επιβάλλεται. Δεν μπορεί ένας έφηβος να μάθει να επιβάλλεται στους γονείς του, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια τα οποία επιτρέπονται μέσα στο γονιακό πλαίσιο. Μπορεί να γνωρίζει ο έφηβος ότι έχει δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα έχει και υποχρεώσεις. Δυστυχώς πολλές οικογένειες σήμερα φοβούνται να πούνε όχι που λέμε, και ουσιαστικά αυτό συμβαίνει γιατί κατά κάποιο τρόπο του προκαλεί δυσφορία η ίδια η σύγκρουση. Μπορεί να βαριέται τη σύγκρουση, μπορεί να απεχθάνεται τη σύγκρουση. Όμως δυστυχώς, όταν ένας γονιός φοβάται να βάλει όρια, δεν προστατεύει πλέον το παιδί. Και δεν το προστατεύει γιατί όταν το παιδί θα μεγαλώσει και θα γίνει ενήλικας και θα βγει στην κοινωνία, θα αντιμετωπίσει κάτι τελείως διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Θα αντιμετωπίσει μία πλαισιωμένη κοινωνία, μία κοινωνία με κανόνες και ποινές. Όταν ένας άνθρωπος θα βγει στην κοινωνία και θα κάνει παραβάσεις, θα πληρώσει το τίμημα των παραβάσεών του, και εκεί δεν θα υπάρχει κανένας να τον προστατεύσει, ούτε μια απλή συγγνώμη θα αρκεί. Μια συγγνώμη δεν θα μπορέσει να αναιρέσει μια παράβαση, δεν θα μπορέσει να αναιρέσει ένα έγκλημα. Και εδώ οφείλω να πω, συνεχίζοντας και προσθέτοντας σε αυτό το οποίο μόλις αναπτύξαμε, ότι η ψυχολογική ορίμανση ενός ανθρώπου Ναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απαιτεί και ματέωση. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ενηλικιωθεί με ουσιαστικό τρόπο χωρίς να μάθει ότι δεν μπορεί να έχει τα πάντα όποτε τα θέλει και όπου τα θέλει. Αυτό αποτελεί μια θεμελιώδη ψυχολογική αλήθεια. Όταν η ματέωση ουσιαστικά απουσιάζει, αναπτύσσεται μια αίσθηση παντοδυναμίας στο παιδί και στον έφηβο. Και όταν η πραγματικότητα αργότερα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, έρχεται σε σύγκρουση με αυτή την παντοδυναμία, εμφανίζεται η οργή, ο θυμός, η επιθετικότητα και δυστυχώς η πολύ πολύ έντονη δυσκολία προσαρμογής. Γιατί από ένα πλαίσιο παντοδυναμίας, ένα πλαίσιο απόλυτης ασυδοσίας, ελευθερίας στα όρια της ασυδοσίας, φτάνουμε σε μια κατάσταση στην οποία όλα έχουν συνέπειες. Άρα υπάρχει ένα γενικό σοκ στον ανθρώπινο ψυχισμό, στον παιδικό, στον ψυχισμό του νέου ενήλικα. Γιατί από εκεί που είχε μάθει ότι μπορεί να τα κάνει όλα, τελικά βλέπει ότι πολλά από αυτά ή τα περισσότερα από αυτά έχουν συνέπειες και οι συνέπειες είναι ανελαστικές. Ο νόμος έχει ανελαστικές συνέπειες. Οι παραβάσεις έχουν ποινές, έχουν πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια προσομοίωση της κοινωνίας εντός της οικογένειας. Πρέπει να εφαρμόζονται, να αρχίσουν να ξαναεφαρμόζονται τα όρια μέσα στην οικογένεια, στο γονεϊκό πλαίσιο, ώστε να μπορεί το παιδί, ο έφηβος και αργότερα ο νέος ενήλικας να καταλάβει ότι κάπως έτσι θα κινηθεί η ζωή μου και από εδώ και πέρα και φεύγοντας από το σπίτι. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή γιατί αυτό μπορεί να προέρχεται από πολλούς παράγοντες και δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν κάνουν τα πάντα ή δεν προσπαθούν όντως να βοηθήσουν τα παιδιά να τους παρέχουν τα πάντα. Δεν κατηγορούμε λέγοντας όλα αυτά τα προηγούμενα που αναφέραμε. Δεν θέλουμε να πούμε ότι οι γονείς κατά κάποιο τρόπο έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους. Η εγκατάλειψη δεν σημαίνει ότι οι γονείς απουσιάζουν σωματικά. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι οι γονείς μπορεί να είναι παρόντες καθημερινά, αλλά ταυτόχρονα ψυχολογικά να απουσιάζουν. Αν ένα παιδί μπορεί δηλαδή να έχει φαγητό, να έχει ρούχα, να έχει δραστηριότητες, να έχει τα υλικά αγαθά τα οποία χρειάζεται και παρόλα αυτά να αισθάνεται βαθιά μόνο του, να αισθάνεται ότι κάπου αισθάνεται χαμένο. Οι έρευνες δείχνουν ότι η ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση λειτουργεί ως ένα από τους πιο ισχυρούς προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στο κομμάτι της παραβατικότητας. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι ανήκει κάπου, έχει πολύ πολύ μικρότερη ανάγκη να αναζητήσει ταυτότητα εντός παραβατικών ομάδων. Διότι πολλές φορές η παραβατική ομάδα, και οφείλουμε να το πούμε και να το αναλύσουμε, προσφέρει αυτό που δεν προσφέρει οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, πόσο μάλλον το γονεϊκό περιβάλλον. Έχει η παραβατική ομάδα τα εξής χαρακτηριστικά. Προσφέρει στο παιδί το αίσθημα του ανήκειν, προσφέρει την αίσθηση της αναγνώρισης, του προσφέρει ένα ρόλο, ένα σκοπό και ουσιαστικά του προσφέρει συνολικά μια ταυτότητα. Κάτι δηλαδή το οποίο ούτως ή άλλως ο αφηβικός ψυχισμός έχει απόλυτα ανάγκη. Και εδώ ακριβώς στο σημείο αυτό πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, φίλες και φίλοι, γιατί ο έφηβος δεν ακολουθεί πάντα αυτόν που έχει αντικειμενικά δίκιο, ακολουθεί αυτόν που τον κάνει να αισθάνεται ότι ανήκει. Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της σύγχρονης ψυχολογίας που οφείλουμε να τονίσουμε. Η πρόληψη της παραβατικότητας δεν ξεκινά τιμωρώντας ή δεν ξεκινά στο αστυνομικό τμήμα, ξεκινά στο σπίτι. Πρέπει να ξεκινά στο σπίτι, πρέπει να ξεκινά στο σχολείο, πρέπει να ξεκινά στις πρωταρχικές σχέσεις και ξεκινά από τον τρόπο ουσιαστικά όλο αυτό που ακούμε τα παιδιά μας, από τον τρόπο που τους μαθαίνουμε την υπευθυνότητα, ξεκινά στον τρόπο που τα βοηθάμε να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους συνολικά. Και πάνω απ' όλα ξεκινά στην επαναφορά μιας ισορροπημένης όσο το δυνατόν έννοιας των όριων. Επανεντάσσουμε τα όρια μέσα στην οικογένεια, χρειαζόμαστε τα όρια μέσα στην οικογένεια, γιατί τα όρια είναι αυτά που θα μας φέρουν μια ομαλή μετάβαση από την παιδική εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή και εντός της κοινωνίας, της συνολικής κοινωνίας στη συνέχεια. Δεν θέλουμε τον φόβο, δεν θέλουμε αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν σε υπερβολή. Καμία υπερβολή δεν είναι καλή, ούτε ο φόβος, ούτε η βία, ούτε ο αυταρχισμός. Αυτό το οποίο όμως χρειαζόμαστε είναι τα όρια. Θέλουμε σταθερούς κανόνες, θέλουμε συνέπεια, θέλουμε σεβασμό, διότι η κοινωνία χρειάζεται παιδιά που να γνωρίζουν ότι η ελευθερία και η ευθύνη είναι δύο έννοιες οι οποίες στην πραγματικότητα είναι αδιαχώριστες. Δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία, φίλες και φίλοι, χωρίς ευθύνη, και δεν υπάρχει υγιής ανάπτυξη χωρίς τα όρια. Ίσως λοιπόν, και να το πούμε αυτό, η σημαντικότερη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε σήμερα δεν είναι πώς θα τιμωρήσουμε τους νέους που παραβατούν, αλλά το πώς θα τους μεγαλώσουμε, πώς θα μεγαλώσουμε δηλαδή περισσότερους νέους που δεν θα χρειαστεί να παραβατήσουν για να ακουστούν. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να παραβατήσουν ώστε να αποκτήσουν ταυτότητα, να αποκτήσουν το αίσθημα του ανήκει, να αποκτήσουν σημαντικότητα. Γιατί πίσω από κάθε παραβατική πράξη υπάρχει πραγματικά ένας ψυχισμός, υπάρχει ένας άνθρωπος. Και πίσω από κάθε άνθρωπο, από μια ανθρώπινη, από μια προσωπικότητα, υπάρχει όντως μια ιστορία. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα των ενηλίκων, οφείλουμε να κοιτάξουμε αυτή την ιστορία του κάθε παιδιού, τον τρόπο που έχει δει και έχει αντιληφθεί τον κόσμο, με μια γνώση, αλλά κυρίως με μια υπευθυνότητα. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε, δεν θέλουμε να αθωώσουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να θεραπεύσουμε. Όχι για να φοβηθούμε τους νέους, αλλά για να τους κατανοήσουμε και να τους καθοδηγήσουμε, που είπαμε και προηγουμένως. Διότι, φίλες και φίλοι, ο νέος κόσμος που δημιουργούμε σήμερα σταδιακά θα είναι ο ψυχισμός της κοινωνίας της αυριανής. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, θα το βρουν μπροστά τους πόσο μάλλον περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε εφηβική ή παιδική ηλικία, και τώρα θα βάλουμε τα θεμέλια, θα επαναορίσουμε, θα επαναδημιουργήσουμε τους νέους, τα νέα θεμέλια για την αυριανή κοινωνία. Αν δεν τα θέσουμε πάνω και μέσα από τα όρια, αυτά πάντα θα λειτουργούν με ένα προβληματικό τρόπο. Φίλες και φίλοι, να πω ότι επειδή σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, δεν κλείνουμε την εκπομπή μας ακόμα, αλλά χρονικά θα χρειαστεί να συντομεύσουμε λίγο, θα ήθελα να αφιερώσουμε τον υπόλοιπο χρόνο σε κάτι που πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό και από την ανάλυση του προβλήματος που θέτουμε σήμερα. Διότι όπως έχω αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, η κατανόηση ενός φαινομένου είναι μεν απαραίτητη, αλλά δεν αργεί από μόνη της. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ως πολίτες και ως κοινωνία γενικότερα, να περιορίσουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε συνθήκες που ευνοούν την ψυχική υγεία, την υπευθυνότητα και το κομμάτι της κοινωνικής ορίμανσης συνολικά. Θα ξεκινήσω από κάτι που ίσως ακουστεί απλό, αλλά η αξία του, φίλες και

εξωσχολικές εμπειρίες. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε πραγματικά παρόντες, να γνωρίζουμε τι σκέφτονται, να γνωρίζουμε τι φοβούνται τα παιδιά, να γνωρίζουμε τι θυμώνει τα παιδιά, να γνωρίζουμε όμως συνολικά τι τα επηρεάζει και τι κουβαλούν μέχρι στιγμής μέσα στον ψυχισμό τους. Ένας γονιός δεν μπορεί να προστατεύσει ένα παιδί που ουσιαστικά δεν γνωρίζει, νομίζω είναι σαφές αυτό. Και όμως, δυστυχώς, πολλές φορές βλέπουμε οικογένειες που οι γονείς γνωρίζουν τα πάντα για τη βαθμολογία, για τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο, αλλά δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τον εσωτερικό του κόσμο, για τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο. Η πρώτη λοιπόν πρακτική σύσταση, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι η καθημερινή και ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Και όταν λέω επικοινωνία δεν εννοώ ανάκριση, δεν εννοώ ερωτήσεις τύπου πώς πήγε το σχολείο, έφαγες, διάβασες. Αυτό δεν είναι επικοινωνία, είναι μια πολύ τυπική, ένα δείγμα επικοινωνίας. Αυτό είναι μια καθαρά ανταλλαγή απλά πληροφοριών. Επικοινωνία όπως το εννοούμε σημαίνει να δημιουργεί ένας άνθρωπος χώρο, ένας γονέας δηλαδή χώρο, ώστε το παιδί να μπορεί να μιλήσει χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί και να μην φοβάται ότι θα τιμωρηθεί, διότι αν ξέρει ότι αν θα μιλήσω το επόμενο βήμα θα είναι η επίκριση και η τιμωρία, σίγουρα αυτό θα το καταστήσει φοβικό και θα το καταστήσει μη ικανό στο να εκφράζει τα συναισθήματά του. Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο θέλω να αναφερθώ είναι, και θα το επαναλάμβω ξανά, είναι η επαναφορά των ορίων εντός των οικογενειών. Και θα το πω ξεκάθαρα. Πολλά παιδιά σήμερα δεν χρειάζονται περισσότερη ελευθερία. Είμαστε εντάξει με την ελευθερία. Χρειαζόμαστε περισσότερη καθοδήγηση, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα, χρειαζόμαστε περισσότερη δομή προς τα παιδιά. Το όριο δεν είναι εχθρός της ψυχικής υγείας. Η έλλειψη ορίων είναι ο εχθρός της ψυχικής υγείας. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι συνέπειες κάποιων συμπεριφορών. Πρέπει να γνωρίζει ότι οι κανόνες δεν αλλάζουν ανάλογα με τη διάθεση των γονέων. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που παρατηρώ συχνά είναι η ασυνέπεια. Δηλαδή τη μία μέρα κάτι απαγορεύεται, την άλλη επιτρέπεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουμε κάτι το οποίο να είναι σαφές. Αν κάτι το αναιρούμε εμείς οι ίδιοι, πόσο μάλλον θα αναιρεθεί από το ίδιο το παιδί. Σε μία τέτοια περίπτωση το παιδί φτάνει στο σημείο να μην μαθαίνει τα όρια, αλλά να μαθαίνει διαπραγμάτευση ισχύως που λέμε. Και αυτό αργότερα μεταφέρεται προφανώς και στις κοινωνικές σχέσεις τις οποίες θα δημιουργήσει. Πέρα από αυτό όμως, οφείλω να πω το εξής, αν μπορώ να το πω σύσταση, γιατί αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για ανήλικη παραβατικότητα χωρίς να μην βάλουμε στη συζήτηση το ίδιο το διαδίκτυο. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις πραγματικά που η βία, ο εξευτελισμός, η παραβατική συμπεριφορά γενικότερα ενισχύονται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Οι γονείς δεν χρειάζεται να γίνουν ειδικοί της τεχνολογίας, δεν ζητούμε από τους γονείς να γίνουν ειδικοί της τεχνολογίας, χρειάζονται όμως να γνωρίζουν. Χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν τα παιδιά, να γνωρίζουν τι σημαίνουν ορισμένες διαδικτυακές τάσεις της εποχής, να γνωρίζουν πότε ένα παιδί εκτίθεται σε τοξικό περιεχόμενο, να γνωρίζουν πότε ένα παιδί γίνεται θύμα ή θήτης ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Η πλήρως απουσία εποπτεία δεν είναι ένδειξη εμπιστοσύνης προς το παιδί, είναι πολλές φορές ένδειξη εγκατάλειψης της ευθύνης μας. Και εδώ οφείλω να πω ότι πρέπει να προσθέσουμε και κάτι που πολύ συχνά παραβλέπουμε και δεν πρέπει να το χάσουμε. Μιλάμε για την εκπαίδευση στη διαχείριση των συναισθημάτων. Τι εννοώ, φίλες και φίλοι? Πολλά παιδιά σήμερα μπορούν να χειριστούν μια ηλεκτρονική συσκευή πολύ καλύτερα από έναν ενήλικα. Λύνουν και δένουν μια ηλεκτρονική συσκευή σε λεπτά. Και αυτό από τη μία είναι θετικό, αλλά από την άλλη σε ένα άλλο πεδίο δυσκολεύονται να διαχειριστούν συναισθηματικές έννοιες όπως η έννοια της ματέωσης. Δυσκολεύονται να αντέξουν την απόρριψη, δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη ζήλια, να δυσκολεύονται να διαχειριστούν το θυμό τους.

0: δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι κάποιος έχει αντίθετη άποψη μαζί τους και ότι διαφωνεί μαζί τους και ότι φτάνει στο σημείο να τους πει όχι. Όχι, πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υφίσταται η έννοια του όχι, πρέπει να υπάρχει η έννοια της απαγόρευσης, πρέπει να υπάρχει η έννοια γενικά του πλαισίου και του ορίου. Η συναισθηματική ανθεκτικότητα που είπαμε προηγουμένως δεν αναπτύσσεται αυτόματα σε έναν άνθρωπο, διδάσκεται. Και αυτό θέλουμε, να το καλλιεργήσουμε, να το εξασκήσουμε και να το περάσουμε σιγά σιγά μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Όταν ένα παιδί μαθαίνει ότι μπορεί να νιώθει θυμό χωρίς να γίνεται βίαιο, τότε αποκτά ένα πολύτιμο ψυχολογικό εργαλείο. Όταν μαθαίνει ότι μπορεί να αποτύχει σε κάτι, σε οτιδήποτε, χωρίς να καταρρεύσει, αποκτά ένα δεύτερο εργαλείο. Όταν μαθαίνει ότι μπορεί να ακούσει το όχι χωρίς να εκραγεί, χωρίς να φτάσει στη βία, πραγματικά αποκτά ένα εφόδιο για τη ζωή του. Αυτές οι δεξιότητες είναι οι πολύ σημαντικές για τη ζωή από, και είναι μάλιστα πολύ πιο σημαντικές από τους ίδιους τους σχολικούς βαθμούς. Θα ήθελα επίσης με όλο το θάρρος να απευθυνθώ και προς τους εκπαιδευτικούς. Η σχολική κοινότητα δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα της παραβατικότητας. Μπορεί όμως να αποτελέσει ένα ισχυρό προστατευτικό παράγοντα για αυτό. Ένα σχολείο που δημιουργεί αίσθηση συμμετοχής, ασφάλειας και σεβασμού μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών συνολικά. Τα παιδιά χρειάζονται ενήλικες που να ενδιαφέρονται πραγματικά. Χρειάζονται δασκάλους και καθηγητές που να βλέπουν πέρα από το βαθμό τους. Θέλουμε να βλέπουμε πίσω από κάθε προβληματική συμπεριφορά και θέλουμε να βλέπουμε πίσω από τις γραμμές. Πολλές φορές, μερικές φορές μάλλον, υπάρχει το εξής. Υπάρχει η ανάγκη για προσοχή, υπάρχει η ανάγκη για αναγνώριση που είπαμε προηγουμένως, μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη για προστασία και η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των αναγκών ενός παιδιού μπορεί να αλλάξει την πορεία του ίδιου του παιδιού, μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός ανθρώπου που διαμορφώνεται. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω στο σημείο αυτό και να μιλήσουμε εν κατακλείδη για την έννοια της ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα που συχνά εξηγούμε τα πάντα αλλά δεν αναλαμβάνουμε ουσιαστικά τίποτα. Η ψυχολογία μας το εξηγεί αυτό, δεν αθεώνει, είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτή τη μικρή διάκριση. Ναι, πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους μιας παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διδάξουμε όσο μπορούμε το κομμάτι της προσωπικής ευθύνης. Ένας έφοβος χρειάζεται να μάθει ότι οι επιλογές πάντα έχουν συνέπειες, όχι επειδή ως απειλή, όχι ως εκδίκηση, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όλες οι επιλογές θα έχουν συνέπειες. Είναι μια πραγματικότητα. Η ζωή λειτουργεί μέσα από συνέπειες. Οτιδήποτε και να επιλέξουμε στη ζωή μας έχει αρνητικά και θετικά. Έχει συν και πλην. Αυτές είναι οι συνέπειες. Αυτό δεν είναι ούτε εκδικητική συμπεριφορά, ούτε απειλητική συμπεριφορά ενός γονέα, ενός φροντιστή, ενός δασκάλου. Όταν οι συνέπειες εμφανίζεται και ένα μεγάλο μέρος της ίδιας της μάθησης. Και φυσικά να πούμε και το εξής. Μια ακόμα σημαντική, ένα σημαντικό κομμάτι είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των εφήβων στις δημιουργικές δραστηριότητες. Θέλουμε να εντάξουμε εντός των δραστηριοτήτων που θα ασχοληθούν τον αθλητισμό, την τέχνη, τη μουσική, τον θέατρο, τον εθελοντισμό, τις πολιτιστικές ομάδες, τις κοινωνικές δράσεις. Όλα αυτά λειτουργούν και ως ένας ισχυρός προστατευτικός παράγοντας. Όλα αυτά είναι προστατευτικοί παράγοντες γιατί προσφέρουν αυτό που ουσιαστικά αναζητούν οι έφηβοι και αυτό το οποίο εντοπίσαμε και αναφέραμε προηγούμενα στη συζήτησή μας, δηλαδή το αίσθημα της ταυτότητας, το αίσθημα του σκοπού, το αίσθημα του ανήκειν, την αναγνώριστη. Αλλά αυτά όλα αυτά τα ανήκειν, ο σκοπός, η αναγνώριση γίνονται με έναν πιο υγιή τρόπο. Ένα παιδί που νιώθει χρήσιμο, ένα παιδί που νιώθει σημαντικό και αποδεκτό, έχει πολύ πολύ μικρότερη ανάγκη να αναζητήσει αξία μέσα από παραβατικές συμπεριφορές. Φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στους γονείς που αυτή τη στιγμή ίσως νιώθουν κάποιες ενοχές ακούγοντας κάποια πράγματα από αυτά τα οποία αναφέραμε και αναλύσαμε. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή σήμερα και σκέφτεστε ότι ίσως κάνατε κάποια λάθη, θέλω να θυμάστε το εξής. Δεν υπάρχουν τελείοι γονείς. Κανένας γονέας, όσο και να προσπαθήσει, δεν θα είναι ποτέ τέλειος. Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας είναι ότι θέλουμε να υπάρχουν γονείς που προσπαθούν. Η γονεϊκότητα δεν είναι τελειότητα. Ούτε μπορεί να διδαχτεί από οποιονδήποτε, ούτε δάσκαλο, ούτε ψυχολόγο, ούτε από κανέναν. Δεν υπάρχει τελειότητα. Αυτό που θέλουμε είναι μια διαρκής διόρθωσης της πορείας μας, όσο αυτό είναι δυνατόν. Και ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν είναι αργά για να βάλουμε τα όρια, ποτέ δεν είναι αργά για να ζητήσουμε συγγνώμη, ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναχτίσουμε από την αρχή τη δομή μιας σχέσης. Η αλλαγή ξεκινά από μικρές καθημερινές κινήσεις, από, για παράδειγμα, ένα γεύμα το οποίο χωρίς κινητά, από μια πραγματική συζήτηση, από μια απόσταση, από ένα ειλικρινές ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι σημαντικά και όλα αυτά είναι απαραίτητα αν θέλουμε να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε την αρνητική, δυστυχώς οφείλω να πω, πορεία που έχει αρχίσει να παίρνει η δομή της κοινωνίας των αλληλίκων. Και κλείνοντας, θα ήθελα να αφήσω μια τελευταία σκέψη. Η παρεμβατικότητα των ανηλίκων, το θέμα το οποίο αναφερθήκαμε σήμερα, δεν είναι πρόβλημα μόνο των ίδιων των ανηλίκων, των ίδιων των παιδιών. Είναι καθρέφτης και δικός μας, είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Κάθε κοινωνία διαμορφώνει τις επόμενες γενιές μέσα από τις αξίες που προβάλλει, τα πρότυπα που επιβραβεύει και τις σχέσεις τις οποίες καλλιεργεί. Αν θέλουμε λιγότερη λοιπόν βία, πρέπει να διδάξουμε σίγουρα περισσότερο σεβασμό. Αν θέλουμε λιγότερη επιθετικότητα, λιγότερη παραβατικότητα, πρέπει να διδάξουμε περισσότερη υπευθυνότητα. Αυτά διδάσκονται. Αν θέλουμε να έχουμε λιγότερη συχνή παραβατικότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη σύνδεση. Και ουσιαστικά, αν θέλουμε πιο υγιείς εν τέλει ανθρώπους, εφήβους ή παιδιά, πρέπει να γίνουμε πιο παρόντες ενήλικες. Στο τέλος της ημέρας, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα παιδιά δεν θυμούνται μόνο τι τους είπαμε, θυμούνται κυρίως πώς, προσέξτε το αυτό, θυμούνται πώς τα κάναμε να αισθανθούν. Και πολλές φορές η ισχυρότερη μορφή πρόληψης δεν είναι ούτε ένας νόμος, ούτε μια ποινή, ούτε ένα απαγορευτικό πλαίσιο. Είναι μια σταθερή σχέση με έναν ενήλικα, με έναν γονέα που ενδιαφέρεται και το δείχνει πραγματικά για αυτούς. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, αυτή η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά της νέας γενιάς. Και ίσως εκεί να βρίσκεται και η πιο ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της παρεμβατικότητας των ανηλίκων. Σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι θερμά που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Εύχομαι η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει αφορμή για σκέψη, για προβληματισμό, αλλά και για δράση, γιατί και αυτό το έχουμε έτσι αφήσει στο περιθώριο. Θέλουμε δράση, γιατί η πρόληψη μόνο και η σκέψη δεν αρκεί. Θέλουμε να φτάσουμε και στο σημείο να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα. Ξεκινάμε σήμερα, ξεκινάμε μέσα στο σπίτι, μέσα στο σχολείο, μέσα στις καθημερινές επαφές και σχέσεις μας. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά αυτά και εμείς οι ίδιοι, όλα αυτά, οι συνέπειες θα τα βρούμε μπροστά μας και θα έχουμε να λύσουμε ένα ακόμα πιο σύνθετο ζήτημα στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τώρα. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ότι κάθε παιδί που συναντάμε σήμερα είναι και θα είναι ο ενήλικας που θα συναντήσουμε αύριο. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό απόγευμα και ραντεβού το επόμενο Σάββατο την...
1: επανάληψη του επεισοδίου αυτού και φυσικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο διαδίκτυο, στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο έχει ανέβει το επεισόδιο και εκεί, και μπορείτε να το δείτε ανά πάσα στιγμή, όπως και όλα τα επεισόδια από όλους τους κύκλους εκπομπών που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Επόμενος καλεσμένος, επόμενη μοναδική παρέα, Γλέντι Καρονικό, στην εκπομπή μου έστησε ο Μανώλης ο Αγγελάκης, ο Γιάννης ο Σισάκης, ο Νίκος ο Κεχαγιαδάκης και όλη η υπόλοιπη παρέα τους, είτε πάνω στο πάλκο, αλλά και οι φίλοι τους που ήρθαν και πλαισίωσαν αυτό το επεισόδιο και τους ευχαριστώ όλους από καρδιά. Και θα πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελάκη. Είπα ότι είναι την Παρασκευή, δεν το είπα. Παρασκευή στις 9 θα προβληθεί αυτό το επεισόδιο. Μανώλης Αγγελάκης λοιπόν μαζί με Γιάννη Σισάκη είναι εδώ στο τραγούδι αυτό. Και γέλα μου, χαμογέλα μου, είναι παραδοσιακή μουσική. Και η στίχη είναι Γιάννης Θεοδωράκης. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μαγελάκης Μανώλης, Σισάκης Γιάννης και γέλα μου, χαμογέλα μου, παραδοσιακή μουσική κοντιλιές και φυσικά ο πρώτος ήταν ο σκοπός ο υπέροχος που έκλεισε με μαντινάδες του Γιάννη του Θεοδωράκη. Θυμίζω την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 θα προβληθεί αυτό το επεισόδιο με τον Μανώλη τον Αγγελάκη, τον Γιάννη τον Σισάκη και τους συνεργάτες τους και τους φίλους τους και όλους τους την παρέα την υπέροχη. Την προηγούμενη εβδομάδα προβλήθηκε το επεισόδιο με τον Βασίλη τον Καλιοτζή και τον Νίκο τον Τζανάκη. Εξίσου δυνατή παρέα, εξίσου ωραίο γλέντι. Δεν είναι εκπομπές αυτές. Αυτές είναι παρέες κανονικές και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και μου το λέτε ότι σας αρέσει και χαίρομαι πολύ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Νίκο τον Τζανάκη. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε δεν σας το είχα αναφέρει. Όμως αυτό το επεισόδιο μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μου στο YouTube, το έχουμε ανεβάσει και έτσι μπορείτε να το δείτε εκεί. Πάμε να ακούσουμε 40 δικαστές από τον Νίκο τον Τζανάκη. Ξαναφτάνουμε στο Γιάννη του Θεοδωράκη στους στίχους και μουσική είναι του Νίκου. Πάμε.

Γιαννάκης και 40 δικαστές το τραγούδι του Νίκου. Και με αυτό όχι, θα ακούσουμε ακόμη ένα, θα προλάβουμε να ακούσουμε ακόμη ένα και θα περάσουμε να ακούσουμε τον Ηλία τον Χορευτάκη μαζί με τον Μιχάλη τον Σταυρουλάκη σε ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο τον Γαρεφαλάκη. Είναι δική του η στίχη, η μουσική είναι παραδοσιακή και αυτοί οι δύο αγαπημένοι του φίλοι επέλεξαν όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Γιώργου του Γαρεφαλάκη να αφιερώσουν αυτό το τραγούδι στη μνήμη του, δείχνοντας έτσι την εκτίμηση και την αγάπη τους. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που κάνανε, πολύ συγκινητικό και το τραγούδι εξίσου πολύ ωραίο. Πάμε να τα ακούσουμε και με αυτό θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68, Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
12: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης
13: στην Αθήνα.
14: Ιδιώτηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας, στην Μάρκο Αβάτζου, στο Ιωλή Χαράκη, για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ Όμικρον Εψιλον. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831035766.
15: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
16: Τηλέφωνο 28 21

Αξεσουάρ του. Θήκη, ακουστικά, Bluetooth, φορτιστές, όλα, μα όλα τα αξεσουάρ για το κινητό σας και το καινούριο σας κινητό και κινητό για τον παππού και τη γιαγιά και η σύνδεσή σας σε όποιο πάροχο θέλετε και ό,τι χρειαστείτε για να επικοινωνείτε σήμερα στο 2025 από ένα κατάστημα με 25 χρόνια πείρα στην τηλεφωνία. Digital 2000 και σέρβις και επισκευές και ανταλλαγές συσκευών. Digital 2000, Θέμης Μαρινάκης, Ζυμπρακάκι Δον 9, Χανιά. Τηλέφωνο 6974-656-466. Επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Digital 2000. Κινητά.

0: Έλληνα στα Χανιά είναι επαγγελματία. Λουλούδια, δέντρα ή φυτά και ήδη για τον κήπο. Στη Γιαμπουδάκη πήγαινε και ζήτησε τον Νίκο. Κι απ' αγαπά και δεν μπορεί να τσιτοπεί να Γιάννη. Ένα λουλούδι είναι αρκετό από το Ξερογιάννη. Ανθοκομικό κέντρο Νίκο Ξερογιαννάκη στα Χανιά. Καλύπτουμε τι ανάγκε σα από ένα φυτό μέχρι τη δημιουργία μεγάλων έργων πρασίνου. Μεγάλη ποικιλία σε καλοπιστικά, καρποφόρα, φοινικοειδή, κονοφόρα, γκαζόν, λουλούδια βάζου, βιολογικά φυτοχώματα, γλάστρε, υλικά εδαφοκάλυψη, εργαλεία κήπου ή διδώρων. Θα μα βρείτε στη Γιαμπουδάκη, στην Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο επικοινωνία 28210-94880.
1: Αμάξι δεν είναι τέσσερις ρόδες και να μην βρέχεσαι. Αμάξι σημαίνει κάνω τη δουλειά μου ή τη διασκέδασή μου όπως ακριβώς θέλω. Γι' αυτό θέλω Fiat Jeep Μαυριδάκης. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Καινούργια και μεταχειρισμένα με την εγγύησή μας και ακόμα εξουσιοδοτημένο σέρβις, πανοπλίο, βαφείο, ασφάλειες. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Στα Χανιά, Κόμβος Αγίων Αποστόλων Δαράτσος. Τηλέφωνο 2821-088-828.
2: Στην ασφάλεια, την ταχύτητα, την εξυπηρέτηση υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί για όλο τον νομό Χανίων. Γιάννης Κουρνιδάκης. Ξεκλείδωμα σπιτιού και αυτοκινήτου, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώδια, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, μπαταρίες τηλεχειριστηρίων, κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό, επισκευή και κατασκευή κλειδαριών αυτοκινήτων, ακόμα και όταν έχετε χάσει τα κλειδιά. Κουρνιδάκης Γιάννης. Κάτω Δαράτσο, Χανιά. Τηλέφωνα 28210-33634 και 98-57-89-748. Ο άνθρωπος κλειδί για όλο το νομό Χανίων κάθε μέρα όλο το 24ωρο.
1: Την κριτική παράδοση άλλοι την βλέπουν σαν μια καλή γνωριμία. Άλλοι σαν μακρινό συγγενή και άλλοι σαν ευκαιρία προβολής. Εμείς την έχουμε μάνα μας. Στο ψηλόφουνο Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος για πάνω από 65 χρόνια η παράδοση είναι η κύρια έμπνευσή μας για αυτό που κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά που εσείς περιμένετε να βρείτε σε ένα κριτικό παραδοσιακό φούρνο που παραμένει ανέκυχτος από κάθε βιομηχανοποίηση. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Στα Χανιά, περιβολίων 161. Τηλέφωνο 28210-95943. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση μέχρι 150 άτομα. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Γεύση και ποιότητα όπως τότε, έτσι και τώρα.
3: Όταν απαιτείς την ποιότητα, όταν η επιχείρησή σου αποτελεί σοβαρό κεφάλαιο για σένα, όταν θέλεις να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του πελάτη σου, τότε εμπιστεύεσαι ένα μεγάλο όνομα. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Εισαγωγές εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλής ποιότητας με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής σε πρότυπο κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Γιατί εμείς τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Fruit Line, Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Τηλέφωνο 28210-94-162. Αποκλειστική διάθεση σε επαγγελματίες που απαιτούν το άψογο στην επιχείρησή τους.
4: Και φέτος πάλι ζωντανά στου Φάρου τον Αέρα θα κάνουμε μια δυνατή και όμορφη παρέα.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Κάθισε κοντά μας, κέρασε κι εσύ.
4: Κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα η Ελπίδα Κουλισάκη για 11η συνεχόμενη χρονιά στο Ράδιο Φάρος 91,8 από την Κρήτη και τα Χανιά μας.

Είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα των 5 με Ανδρέα Λιλικάκη και μέσα από τη δισκογραφική του δουλειά Δροσουλίτες ακούσαμε το Βόλτα στα Χανιά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος είναι και η στίχη και η μουσική του Ανδρέα του Λιλικάκη, γιατί σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά όπως και στις περισσότερες είναι δικά του και η στίχη και η μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε σε επόμενο τραγούδι και περνάμε να ακούσουμε Στρατή Σκαράκη. Θα ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε λίγο βιολί, να στείλουμε μια καλησπέρα στην Κίσα μου την όμορφη και Χρυσή μου Πεταλούδα.

Παντελής Κρασαδάκης και Γαρίφαλο, μαζί του ο Ηλίας και ο Δημήτρης Βλαμάκης, και είναι και η στίχη και η μουσική του Παντελή του Κρασαδάκη. Πάμε σε επόμενο, και Γιώργης Μανολιούδης μαζί με Κωνσταντίνο Νοδαράκη, Τα Σημάδια, καινούριο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Στίχη μουσική Κωνσταντίνος Νοδαράκης, τραγουδάει ο Γιώργης ο Μανολιούδης. Πάμε να τα ακούσουμε και να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.

0: Σπίτι. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Μες το Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι.

0: Έως αργά το βράδυ και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
4: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
3: Καλά, καλά.
4: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Νέας Ιωνίας, ο Δίκταμος, τιμώντας την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Της Αστραπής και της Βροντής η Κρήτη», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Προμάχων στον Περισσό. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννης Μεγαλακάκης. Σας περιμένουμε όλους.
11: Κομμάτι της παράδοσης.
0: Σύλλογος Αρμένων και Κρητικός Σύλλογος Αγιάζει. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-37-6029. Χρυσός χορηγός της βραδιάς, το φαγί.

0: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
1: Από το 1999.
0: Εδώ το ζούμε κριτικά.
2: Για φαγητό τσεκάρουν τις αξιολογήσεις ή ρωτάτε τους κολλητούς κι ό,τι πουν ή πάτε κουτουρού. Σας έχουμε ένα σιγουράκι. Κάπαρι. Κάπαρι. Ελληνική κουζίνα και μαγειρευτά. Με όλα τα σύν του απολαυστικού φαγητού. Από την ποικιλία μέχρι τις τιμές. Κάπαρι. Ξανά κοντά σας. Συμβρακάκι 12 στα Χανιά. Τηλέφωνο 2821-075-003.
3: Στις 11 μέχρι τη 1 η καρδιά της Κρήτης χτυπά στον αέρα. Η λύρα συναντά τον λαούτο, οι μαντινάδες ξυπνούν μνήμες και η παράδοση γίνεται μουσικό ταξίδι.

φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε το τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή με Νίκο Δημοτάκη και κάτω γειτονιές, μουσική και στίχη δική του. Και πάμε να συνεχίσουμε. Ένα-δύο τραγούδια θα ακούσουμε ακόμα για να ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Πάμε σε Νίκο Λαγουδάκη, καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες στο κανάλι του στο διαδίκτυο. Και είναι η μουσική δική του και Γιάννης Κοτσιφάκης, στίχη Δερμητσογιάννης, Νίκος Λαγουδάκης. Πάμε να τα ακούσουμε. Εγώ με του βουνού παιδί.

παιδί, Νίκος Λαγουδάκης, καινούριο τραγούδι και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο στο κανάλι του. Και μάλλον θα φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος, γιατί είναι παρά 10 και θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε ένα ριζίτικο τραγούδι κλείνοντας και τη σημερινή μας εκπομπή, έτσι όπως συνηθίζεται να ακούμε ένα ριζίτικο τραγούδι σε κάθε εκπομπή μας. Οπότε και σήμερα θα κλείσουμε με ένα από Κρητικές Μαδάρες, το 12 Βεργολίγερες. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούσετε. Είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας. Αύριο το πρωί εκκλησία και εμείς τα λέμε πρώτο Θεός την Δευτέρα στις 5 εδώ ζωντανά. Ράδιο Φάρος, Ράδιο Μεγαλόνισος, Crete FM. Τους ευχαριστώ πολύ γιατί με κάναν την παρέα μου ακόμα μεγαλύτερη. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η σκέψη μου πολεμίστης.
5: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: In Alumin.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
14: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
15: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
15: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
14: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
16: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Η σκέψη μου πολεμίστης.
10: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
11: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
11: Αόρι.
10: Αόρι.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
19: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
20: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
19: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
20: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
19: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Για πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.
3: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 7:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά,

0: ασφάλειας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: τώρα στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ode Jabas θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
5: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Η σκέψη μου πολεμίστης.
7: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης σε ένα δυνατό διήμερο μαζί μας
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
14: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
14: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
15: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
15: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
14: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές.

0: Μάνου στο Paleta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Έτσι, πατέρ, μια εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δε ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπάει κοιτούσε για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου κι απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω κι όλα τα ισχύουν.

και πρότυπο στις επόμενες, αν μια γροδιά θα γίνει. Κρήτη FM.

0: ώρες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Στίβι, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Στίβι. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Καρακώστας, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.
0: Honda Καρακώστας.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου.

0: αξεσουάρ, τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
2: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
2: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
1: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια, έπρεπε να φύγει. Κομμάτια, και όπου τα

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

Thank you.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
6: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
6: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
5: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM να κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Γράφουμε.

Αυτός θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

0: Σύμβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Crete FM.
1: Στον Crete FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα. Η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Μεθύνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

Και λέω αγάπης λόγια. Και λέω αγάπης λόγια. Και λέω αγάπης λόγια. Για σένα με μαράνανε, υπάρχνες και τα πόγια.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Crete FM.
1: Είναι ο Crete FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Χρώμα βρατρι γύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.